0: αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά. Παντού και πάντα με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: There's many a day I ache for you. We're oceans apart. Even though my tears have dried.

μια μεγάλη καλημέρα από την πρώτη καλημέρα. Είμαστε εδώ παρεούλα και θα είμαστε μέχρι και τις 8, γιατί αυτός είναι ο ραδιοφωνικός κανόνας. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8, 120 λεπτά γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, αληθινή μουσική, καλή διάθεση. Έτσι, για να ξεκινάμε την κάθε μέρα προσπαθώντας για το καλύτερο. Δεν είναι εύκολο, είπαμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι τις περισσότερες φορές, αν όχι όλες, το πετυχαίνουμε. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Είναι μαγική η συνταγή μας, αλλά όχι μυστική. Και πάνω απ' όλα, πέρα από το γεγονός ότι θα επικοινωνήσουμε, θα δούμε και κάποια πραγματάκια πολύ ενδιαφέροντα. Όλα αυτά όμως θέλουν το χρόνο τους, όπως και το να πιούμε το καφεδάκι μας πρωί-πρωί, ήσυχα και ωραία, χωρίς ιδιαίτερη σκοτούρα. Οι σκοτούρες εξάλλου σύντομα θα ξεκινήσουν και για σήμερα.

τώρα τι να σας πω. Συνήθως τους εξωγήινους τους παρομοιάζουμε να είναι τελείως διαφορετικοί, με μεγάλα μάτια στις καλές τους εκδοχές, εν πάση περιπτώσει. Αλλά οι περισσότερες εκδοχές, μην κρυβόμαστε πίσω από το δακτυλάκι μας και δει στον κινηματογράφο εκεί δεκαετία 50, 60, 70, 80, εκτός από τον εξωγήινο που τον παρουσίασε έτσι πολύ χαρούμενο και πολύ προσινή προς τους ανθρώπους, οι υπόλοιποι είναι Θεέ μου μακριά, δηλαδή να φοβάσαι. Χωρίς ποτέ φυσικά να έχουμε δει εξωγήινο. Είναι τι έχουμε στη φαντασία μας μέσα. Τι περιμένουμε. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Καλώς ήρθατε εδώ, όπως λέει και ο φίλος μου Δημήτρης, περίμενα να ξεκινήσει η εκπομπή. Εγώ περίμενα εσάς. Να ξέρεις, είναι αμφίδρομη η σχέση μας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο. Καλημέρα επίσης στο Μάνο, ο οποίος είναι Καστοριά. Καλημέρα στον Ηλία τον Γούσιο. Καλημέρα στη Δήμητρα. Καλημέρα στην Ελένη. Καλημέρα στην Αλίκη. Καλημέρα σε όλους σας που επικοινωνούμε στο 6943-808089. Αυτό είναι το Viber, αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram. Και τι καιρικές συνθήκες έχουμε, κύριε Γιώργο? Έχουμε λοιπόν 20 βαθμούς αυτή τη στιγμή, 57% σχετική υγρασία για Θεσσαλονίκη. Είναι καλά, δεν είναι άσχημα. Έτσι είμαστε συνηθισμένοι σε πολύ υψηλότερα ποσοστά. Θα μας πάει μέχρι τους 26 βαθμούς η θερμοκρασία και θα έχουμε συννεφιά σήμερα. Αυτά δεν δίνει κάποια πρόβλεψη για βροχή. Με αυτό πορευόμαστε, αυτό θα δούμε. Αλλά σε λίγες μέρες θα έχουμε διαφορετικό καιρό.

I don't want a lover, I just need a friend. Τέξας, αρκεί η συμπεριφορά σου να μην είναι, ξέρεις, από αυτές τις διφορούμενες και το μπερδέψεις το παλικάρι. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη τον Νικολαίδη και όλα τα παιδιά στην αποθήκη αυτοκινήτων. Καλημέρα στο Σταύρο τον Ανθόπουλο από Πεύκα. Ο φίλος μου ο Θοδωρής ο Ελευθεριάδης εδώ. Ο Κοσμάς που γύρισε στο Γκάρδι και μου λέει μετράμε 303 μέχρι την επόμενη άδεια. Είναι θετικότατη σκέψη. Βλέπει το ποτήρι ο άνθρωπος μισογεμάτο, όχι μισοάδιο. Καλημέρα στη Μίνα. Καλημέρα επίσης και στη Σοφία. Σοφία, να ξέρεις το όνομά σου ανακηρύχθηκε παγκοσμίως από όλους τους ανθρώπους των γραμμάτων, φιλόλογους κτλ. Ως το πιο όμορφο και πιο εύηχο όνομα. Όλα είναι υπέροχα τα ονόματα, αλλά τώρα σας λέω τι έγινε. Έκαναν μια έρευνα για να βρουν ποιο είναι το πιο όμορφο γυναικείο όνομα. Και καταλήξαν στο όνομα Σοφία. Σας είπα ότι θα αλλάξει ο καιρός. Από την Τετάρτη ξεκινάει αυτό με βροχές, καταιγίδες θα επηρεάσει κυρίως την Κρήτη, Κυκλάδες, Ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα. Επίσης οι άνεμοι θα φτάσουν στα 6 μποφόρ, αλλά η θερμοκρασία θα είναι ψηλή. Δηλαδή θα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη θα πάει στην Κρήτη ακόμη πιο πολύ και στα Δωδεκάνησα και τα φαινόμενα αυτά θα αρχίσουν να κοπάζουν σιγά σιγά. Οι άνεμοι θα φτάσουν έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στα ανοιχτά δηλαδή, και την Παρασκευή θα επιστρέψουν οι νοτιάδες στη Δυτική Ελλάδα, θα φέρουν κάποιες συνεπώσεις και τοπικές βροχές. Και οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πέσουν στα 5 μποφόρ. Σιγά σιγά θα αρχίσει ο καιρός να εξασθενεί και θα φτάσουμε το Σάββατο τους 32 βαθμούς Κελσίου. Ξανά μανά καλοκαίρι δηλαδή.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Αυτή είναι η Rainbow στο 89, Rainbow, The Temple of the King. Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο και να σας πω ότι έχουμε ευχάριστα νέα, γιατί έχουμε παράταση ως τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026 για την προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών όσον αφορά την ανάπλαση της ΔΕΘ. Και αυτό γιατί γίνεται? Γιατί υπάρχει έντονο και επενδυτικό ενδιαφέρον από μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες που μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό είτε αυτόνομα είτε με συμπράξεις. Γιατί υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Έτσι λοιπόν δόθηκε μια παράταση περίπου 20 ημερών και να σας πω ότι είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται, φτάνει στα 204,6 εκατομμύρια ευρώ με το ΦΠΑ και χρηματοδοτείται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν, να δούμε το καλύτερο που θα υπάρξει σαν προσφορά είτε από μία εταιρεία είτε από σύμπραξη εταιριών για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Τώρα, όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους της πόλης, δεν έχουμε απολύτως κανένα πρόβλημα. Ούτε στην περιφερειακή οδό, σε επαρχιακούς δρόμους, τρεις εισόδους της πόλης, ούτε στο οδικό δίκτυο, επίσης το αστικό.

ξεκίνησαν από χτες. Τι εργασίες είναι αυτές? Είναι ασφαλτόστρωση στην Βούλγαρη και στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος παρεμβάσεων από τις οποίες, οι οποίες υλοποιούνται από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Έτσι λοιπόν, να ξέρετε ότι από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάποια από τα δρομολόγια, όπως επίσης και ο τερματισμός κάποιων λεωφορείων στη Βούλγαρη, δεν θα υφίσταται γιατί υπάρχουν αυτές οι αλλαγές. Μέχρι να τελειώσει δηλαδή η ασφαλτόστρωση. Τώρα εσείς να ξέρετε ότι τα δρομολόγια τα οποία αλλάζουν είναι το 2K, το 4α, το 4β, το 31, το 32ν και το 43ι. Ενώ όπως σας είπα, κάποιες γραμμές δεν θα φτάνουν στον τερματικό σταθμό της Βούλγαρη λόγω των εργασιών που θα γίνουν, αλλά θα έχουν προσωρινά αφετηρία ή τέρμα στην Ελβετία. Έτσι, όσο ισχύουν αυτές οι εργασίες, τότε θα έχουμε για αυτό το χρονικό διάστημα θα μεταφερθεί το τέρμα από τη Βούλγαρη και θα πάει στην Ελβετία. Επαναλαμβάνω, 2K, 4α, 4β, 31, 32ν και 43ι, αυτές οι λεωφορειακές γραμμές.

αγαπημένος Μόμπι και Extreme Way σε μια Θεσσαλονίκη που ξημερώνει δειλά-δειλά. Και με περιχαρείς γιατί με σειρές που αγάπησα πάρα πολύ αυτή τη σεζόν είναι οι σειρές που πήραν και τα περισσότερα βραβεία στα βραβεία Emmy που έγιναν χθες. Ξεκινάμε με την μια κωμωδία τρόμου της Apple TV, το Widow's Bay, πήρε 14 βραβεία σε συνολικά 19 υποψηφιότητες. Αλλά σ' άρρωσες κατηγορίες καλύτερη κωμική σειρά, πρώτος ανδρικός ρόλος σε κωμωδία για τον Matthew Rhys, ο οποίος έγραψε ιστορία γιατί κέρδισε παράλληλα και τον πρώτο ανδρικό ρόλο σε μίνι σειρά για το The Beast in Me. Είναι ο πρώτος ηθοποιός στα 78 χρόνια της διοργάνωσης που κερδίζει δύο βραβεία πρώτου ανδρικού ρόλου την ίδια χρονιά. Δεύτερο γυναικείο ρόλο πήρε η Kate O'Flynn, πάντοτε μιλάμε για το Widow's Bay. Δεύτερος ανδρικός ρόλος Steven Root και τα βραβεία για την Katie DePaul και σκηνοθεσίες για Hiro Murai από τα μεγάλα βραβεία, έτσι και τα υπόλοιπα μετά ακολουθούν. Η δραματική σειρά, η ιατρική δραματική σειρά The Pitt, και αυτή πήρε 7 βραβεία σε σύνολο 25 υποψηφιότητων. Καλύτερη δραματική σειρά, πρώτος ανδρικός ρόλος για τον Noah Wyle για δεύτερη συνεχή χρονιά. Έχουμε την σειρά της Apple Pluribus, την οποία σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να δείτε. Είναι καταπληκτική και ιδιαίτερα παράξενη, όπου στην σειρά αυτή το κέρδισε το σενάριο ο Vince Gilligan και πρώτου γυναικείου ρόλου η Ρία Σέιχορν από τα μεγάλα βραβεία. Και είχαμε και τον DFT St. Louis και αυτό που βραβεύτηκε. Είχαμε επίσης φόρο τιμής σε Dolly Parton, Catherine O'Hara, Rob Reiner, Mike Fox και κέρδισε το μεταθάνατο βραβείο Emmy την περασμένη εβδομάδα η Dolly Parton και επίσης ο Rob Reiner για τον ρόλο του ως guest στη σειρά The Bear. Γενικότερα έγραψε ιστορία η Jean Smart. Κέρδισε για πέμπτη συνεχόμενη σειρά στο Hacks της HBO η Jean Smart το πέμπτο βραβείο στην κατηγορία πρώτου γυναικείου ρόλου σε κωμική σειρά και είναι η πρώτη γυναίκα που κερδίζει Emmy για κάθε σεζόν μιας σειράς.

Καλημέρα σε γρήγορα και ευχάριστα η πρώτη ώρα και έχουμε περάσει ήδη, καθότι είναι 7 η ώρα. Στο δεύτερο μέρος της πρώτης καλημέρας έχω ανοίξει την αγκαλιά μου εγώ ήδη από τις 6 παρά και σας υποδέχομαι με τα μηνύματά σας και τη συμμετοχή σας. Θα το κάνουμε για μία ώρα ακόμη με ενημέρωση, όπου θα ανοίξουμε ένα παράθυρο, θα δούμε τι συμβαίνει στην πόλη μας, τι συμβαίνει στην Ελλάδα, στον κόσμο ολόκληρο. Θα επικοινωνήσουμε και θα ακούσουμε αληθινή μουσική. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε κάθε μέρα να την κάνουμε να ξεκινάει όμορφα, ωραία και παστρικά.

Rock and Bone Man, υπέροχο τραγούδι Human. Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο να στείλω τις καλημέρες στο 6943-8889 στο φίλο μου τον Τόλι, τον Ακρίτα, από Ρεστιάδα μεριά, στον Νίκο Κωνσταντινίδη, τον Πάτερ Φαμίλια. Και καλή σχολική χρονιά στα παιδιά του. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στέφανο Καθοδόν, συντροφιά με τον 89 Rainbow, Νίκος Βαλαβάνης, Κωνσταντίνα Βαλαβάνη, μπαμπάς και κόρη. Και φυσικά στο πρώτο επάλυνε απόλυος που πηγαίνει η Κωνσταντίνα. Καλημέρα στον Νικόλα Παλαιογιάννη, τον καλό μου φίλο από την Πρέβεζα, και τον Βασίλη τον Παπαδόπουλο, όπως από Σουηδία, όπως επίσης τον Γιώργο τον Γιώτη από τη Σάμο, και καλή βάρδια με το ταξί, και στον φίλο μου τον Νίκο. Είπαμε 6943-8889 Viber, αλλά και Facebook και Instagram, και οι Ιάπωνες για πρώτη φορά έχουν ξεπεράσει τα 100.000 άτομα, όπου έχουν ξεπεράσει τα 100 χρόνια ζωής. Είναι φοβερό αυτό, ε. Εν τω μεταξύ το 88% είναι γυναίκες. Και η γυραιότερη γυναίκα αυτή τη στιγμή είναι η Κισίμο Τοφούγιο, 114 ετών από το Κιώτο. Γυραιότερος άνδρας είναι ο Κάτο Χικάρου, 112 ετών. Τώρα μην σας πω από πού, από ένα χωριό είναι, θα το ξεχάσουμε. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι παρότι έχουν τους περισσότερους γυραιούς, έχουν και αυτή πτώση, παιδιά, πάρα πολύ στα μικρά παιδιά, δηλαδή στις γεννήσεις. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Βέβαια, η μακροζωία τους στηρίζεται συνήθως για τον εσωτερικό διαλογισμό που έχουν, παραδοσιακή διατροφή με πολλά ψάρια, λαχανικά, ρύζι, λίγα κορεσμένα λιπαρά. Είναι πολύ λιγότερα από πολλές δυτικές δίαιτες. Αλλά εμείς εδώ στην Ελλάδα να έχουμε τη μεσογειακή και διελληνική διατροφή για να καταφεύγουμε στο junk food το γρήγορο, γιατί υπάρχει και γρήγορο φαγητό το οποίο είναι υγιεινό. Αυτό, ρε παιδί μου, και όταν μιλάμε για ψάρι στην Ελλάδα, μιλάμε για ψάρι τώρα, έτσι, όχι Ιαπωνία. Αμάν.

από την Νορβηγία η ΑΧΑ. Γνώρισαν τεράστια επιτυχία μέσα στη δεκαετία του 80 και αρχές δεκαετίας 90. Ένα από τα τραγούδια αυτά σήματα κατά τεθέντα όσον αφορά την αξία τους είναι και το Take On Me. Λοιπόν, σας είχα πει ότι γίνανε αγώνες όπου χρησιμοποιήθηκαν ανθρωποειδή ρομπότ. Έγιναν στο Πεκίνο που λέτε. Συμμετείχαν 666 ομάδες, τρία εξάρια, φτουκακά. 16 χώρες, 2056 ρομπότ. Ήταν σε ομαδικά αθλήματα, σε ατομικά αθλήματα, σε στίβο δηλαδή κτλ. Όπως επίσης και σε δυναμικά αθλήματα. Take Vodo και πάει λέγοντας. Και ποδόσφαιρο και άλλα ομαδικά αθλήματα. Εκεί όμως που διέπρεψαν, παιδιά, ήταν στις ταχύτητες 100, 400, 1500 κι άλμα πάσαν όλα τα ανδρικά ρεκόρ. Ας πούμε ότι η Αγκόν Κούλτρα στα 100 μέτρα έκανε 8,64, 8 δευτερόλεπτα και 8 δευτερόλεπτα και 64 εκατοστά. Ο Ιουσέιν Μπόλτ έχει 9,58 παγκόσμιο ρεκόρ. Στα 400 μέτρα ο ίδιος έκανε 38,15, 38 δευτερόλεπτα και 15 εκατοστά. Το ανθρώπινο ρεκόρ είναι του Γουέιντ Φαν Νίκερκ, συγγνώμη, στους Ολυμπιακούς του Ρίο Ντετζανέιρο, ο οποίος έκανε 43,03. Στα 1500 ο ίδιος ότι η Αγκόν Κούλτρα, αυτός δεν παίζεται στην ταχύτητα, 2 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα, ενώ το ρεκόρ το έχει ο Ελγερούς, ο Μαροκινός, ο οποίος έχει κάνει 3 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα. Και στο άλμα εισύψος έσπασε το ρεκόρ του Χάβιερ Σοτομαγιόρ του Κουβανού, που είχε κάνει 2,45 στη Σαλαμάγκα της Ισπανίας το 1993. Αυτό σε στάση, το ex-humanoid, πήδηξε 2 μέτρα και 88 εκατοστά. Τι σημαίνει αυτό? Δεν επηρεάζονται τα ανθρώπινα, αν θέλετε, ρεκόρ, ούτε φυσικά οι ανθρώπινοι αγώνες, αλλά ανοίγει μεγάλος τζόγος για ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα και Ολυμπιακούς αγώνες με ανθρωποειδή ρομπότ.

0: ήρθε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου να δείξουμε, να ρίξουμε μάλλον μία ματιά και να δούμε τι συμβαίνει, να δούμε, έχουμε μια εικόνα όσον αφορά την κίνηση, η οποία μας δείχνει τα δόντια της, κυρίως από περιφερειακή οδό, απανατολικά προς δυτικά, από Πηλαία προς Νέα Ευκαρπία. Μόλις θα φτάσετε στον κόμβο της Άνω Τούμπας και να πάτε μέχρι τις Σικές, θα συναντήσετε μεγάλα προβλήματα, σε κάποια σημεία θα πάτε σημειωτών. Από την άλλη πλευρά τώρα, όπως έρχεστε από Νέα Ευκαρπία, μετά το 424 όπως ανεβαίνετε, αρχίζει και έχει αρκετή κίνηση και θα σας πάει έτσι μέχρι και τα Μετέωρα. Μετά λίγο ζορίζει πάλι εκεί στον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Επίσης η Γρηγορίου Λαμπράκη από την Κατσιμίδη μέχρι την επαφή της με την Κωνσταντίνου Καραμαλή, σε αυτό το κομμάτι έχει αρκετή κίνηση. Η Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα από περιφερειακή και προς περιφερειακή από την Κωνσταντίνου Καραμαλή. Έχουμε στο καθοδικό και ανωδικό ρεύμα της Μίκη Θοδωράκη πρώην Λαγκαδά από Αμπελόκηπους μέχρι την επαφή της με την Εγνατία και αρκετή κίνηση έχουμε στον κόμβο εκεί που υπάρχει των δρόμων στα δικαστήρια. Αυτά μέχρι στιγμής.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Σούπερ συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: 89 Rainbow.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

θέλω όλα και τα θέλω τώρα, ολοκληρωτικά, χωρίς παζάρα αιμάτα. Queen, I want it all. Έχω να στείλω πολλές καλημέρες εδώ στην υπέροχη τη συντροφιά μας που έχει ξεκινήσει από το πρωί από τις 6 ώρα. Καλημέρα στην Νικολέτα, καλημέρα στην καλή μου φίλη τη Δήμητρα, πάντοτε με το καλό το λόγο αισιόδοξη, όπως το ίδιο και η Αποστολία από Ορεστιάδα. Καλημέρα στην Στεφανία, καλημέρα επίσης στην Κατερίνα. Καλημέρα στο Βασίλη το Μαντούδη, καλημέρα στο φίλο μου το Νεκτάριο. Καλημέρα και στο Χριστόφορο από Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Έτσι λοιπόν, καλημέρα, καλή δύναμη, παρεούλα είμαστε δίπλα, είμαστε σε ό,τι και να κάνετε στο ξεκίνημα της μέρας σας και να σας πω ότι είναι και μια περίοδος τώρα που οι νέοι άνθρωποι βάζουν τις βάσεις για να αποφασίσουν τι θα κάνουν στο μέλλον. Και υπάρχουν κάποια επαγγέλματα τα οποία διαχρονικά έχουν μεγάλη ζήτηση, συν το γεγονός ότι εξελίσσονται, όπως μηχανικός αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγος, ψυκτικός, θερμοϊδραυλικός, τεχνικός ανελκυστήρων. Στη ΣΑΕΚ Α Θεσσαλονίκης αποκτά σύγχρονη τεχνική εκπαίδευση, πρακτική εμπειρία και εξειδίκευση, παρακαλώ, σε τομείς όπως είναι η ηλεκτροκίνηση, τα έξυπνα σπίτια και οι ατελείες θερμότητας. Έτσι, αν θέλει. Και εσύ ήρθε η ώρα να κάνεις το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο iekalfa.gr ή τηλεφωνήστε στο 2310 55 24 06.

Ένας και μοναδικός Peter Tosh, Johnny B. Good. Έχει και ένα λιάκο ο οποίος έχει ξεμητήσει από τα σύννεφα εκεί και σου δίνει και την αίσθηση ότι είσαι Τζαμάικα μεριά μετά από βροχή. Γιατί οι θερμοκρασίες, να ξέρετε, θα παραμείνουν υψηλές. Επιστρέφουνε από την Παρασκευή, 30, 32 και τα λοιπά. Καλό δεχούμενα και αυτά. Δεν βαριέστε, είπαμε. Έχει αλλάξει ο καιρός, έχει φορέσει άλλα ρούχα, τα έχουμε συνηθίσει και εμείς σιγά σιγά. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Πέρασα καταπληκτικά. Μακάρι να περάσατε και εσείς ωραία. Θα το επαναλάβουμε αύριο το πρωί στις 6 ώρα στο ξεκίνημα και της αυριανής ημέρας. Εσείς παραμένετε εδώ, Rainbow Morning Show, σε λίγο κοντά σας ο Αντώνης Βλαβογελάκης μαζί με τα δύο υπέροχα κορίτσια του, την Ίνα Νεκταρίδου και φυσικά τη Μαρία Αμανατίδου μέχρι και τις 11. 11 με 2 η Ραφαέλα Νικολούλη. 2 με 5 είναι ο Θοδωρής Κρουτσαλάκης. Από τις 5 μέχρι και τις 8 ο Νίκος Μπογιατζής και 8 με 10 Θανάσης Μωραΐτης. Έχει πολλά να σας πει και για τα βραβεία Έμι. Τα λέμε αύριο το πρωί πίκο απίκο στις 6 ώρα. Γεια και χαρά σας.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One. 89 Rainbow. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
7: Καλημέρα!
6: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
8: Καλημέρα, κορίτσια.
6: Καλημέρα, Αντώνη. Λοιπόν, αυτό είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου, μαζί σας για το πρωινό της Τετάρτης.
7: Τετάρτη! Ήρθε η Τεταρτούλα, πάει η εβδομαδούλα. Μείνετε μαζί μας, γιατί και σήμερα σας έχουμε τα καλύτερα. Θα παίξουμε, θα γελάσουμε, θα σχολιάσουμε και φυσικά θα απολαύσουμε την καλύτερη μουσική.
6: Δεν είμαστε μόνοι μας, την παρέα μας, ΣΑΕΚ Α.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλα τα πρωινά τα πουλιά που στείλανε ήδη το μήνυμά τους στο Viber του 89 Rainbow 6943 80 80 89.
1: Θέλετε να μιλήσετε, θέλετε να γκρινιάξετε, θέλετε να ξεσπάσετε.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Ό,τι θέλετε. Θέλετε να τα πείτε κάπου, εμείς εδώ.
0: Οι άνθρωποι σας.
1: Οι φίλοι σας, οι άνθρωποι σας.
0: Ό,τι γουστάρετε. Λοιπόν, Μετρό Θεσσαλονίκη, επεισόδιο 6729. Λοιπόν, ξεκινάω σήμερα το πρωί να πάω να έρθω στη δουλίτσα μου, σαν άνθρωπος κι εγώ. Μπαίνω σταθμό Αγία Σοφίας.
1: Ναι.
0: Προηγείται μια κυρία, έχουμε σκανάρει τα εισιτήρια και περνάμε από το μηχάνημα. Και ακούω που λέει: όχι, θα κατέβετε εκεί, θα κάνετε αυτά. Λέω: συγγνώμη, λέω, υπάρχει, λέω, κάποιο θέμα, ρωτάω εγώ.
1: Ναι.
0: Μου λέει: ναι, μου λέει, θα κατεβείτε στο πανεπιστήμιο. Από το πανεπιστήμιο θα μετεπιβιβαστείτε σε άλλο τρένο. Από εκεί θα πάτε στην ανάληψη και από την ανάληψη θα μεταβιβαστείτε σε άλλο τρένο.
1: Αχα.
0: Λέω, συγγνώμη ρε μπρο, πού ζω στο Λονδίνο που έχουμε 52 γραμμές και 42 διακλαδώσεις. Μία γραμμή είναι όλη και όλη. Τι στο καλό συμβαίνει κάθε μέρα.
1: Είδες, περιπέτεια το πρωινό σου.
0: Και τελικά παιδιά, εντάξει, αυτό είναι το μόνο καλό από αυτή την ιστορία, είναι ότι γνωριζόμαστε με άλλους ανθρώπους.
1: Τι ωραία.
0: Μοιραζόμαστε ταξί.
1: Έτσι.
0: Δίνουμε και ένα μεροκάματο σε έναν οδηγό ταξί. Δηλαδή το βλέπω έτσι, το βλέπω θετικά, για να μην το δω αλλιώς. Γιατί προφανώς βγήκαμε από το σταθμό Πανεπιστήμιο και πήραμε ταξί. Γιατί διαφορετικά θα έκανες μοναχούλα εκπομπή σήμερα μαζί με τον Αντώνη.
1: Και γενικά μάθαμε ότι τις τελευταίες μέρες γίνονται τέτοια θεματάκια.
0: Γίνονται πολλά, πάρα πολλά. Εντάξει ρε παιδί μου, ένα χρόνο λειτουργεί το μετρό, μου λέει ένας κύριος. Όχι ένα Δεσποινής, δύο.
1: Σε είπε Δεσποινής όμως.
0: Αυτό είναι το καλό. Κουράγιο αδέρφια, θα φτάσουμε κάποια στιγμή, θα φτάσουμε.

0: Σκληροπυρηνικά ξεκινήσαμε σήμερα τη μέρα μας.
1: Δυναμικά θα έλεγα.
0: Δυναμικά φουλ. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για την αναλογική επανάσταση, γιατί αυτό κάνουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και επειδή ζούμε γενικά κολλημένοι όλοι σε οθόνες και ζούμε με μηνύματα, WiFi, notification, blink blink κλπ. Mm-hmm. Αποφασίσαμε να κάνουμε αντάρτικο.
2: Ναι, γιατί εμείς είμαστε άνθρωποι κανονικοί. Μας αρέσει το χαρτί, το μολύβι, η εφημερίδα, η κουβεντούλα.
0: Τολμηρό. Mm-hmm. Τολμηρό, αλλά αληθινό.
3: Μαζί ξεκινάμε την αναλογική επανάσταση.
4: Λοιπόν, χαρείτε τώρα.
0: Ναι.
4: Χαίρεστε.
0: Ναι.
4: Δεν το διακρίνω. Δεν το διακρίνω. Λοιπόν, γιατί η σημερινή μας αναλογική αποστολή είναι για όσους θέλουν να παίξουν.
0: Τι θα παίξουμε.
4: Ένα παιχνίδι που δεν χρειάζεται οθόνη.
0: Δηλαδή.
4: Τράπουλα, τάβλη, επιτραπέζιο, μακριά, γαϊδούρα, οτιδήποτε.
0: Σανταλίνα, μανταλίνα.
1: Η παγίδα που είναι.
4: Στο να παίξετε κάτι χωρίς να θυμάστε ακριβώς τους κανόνες και χωρίς να ψάξετε πρώτα τους κανόνες στο ίντερνετ.
0: Και αν δεν τους θυμόμαστε.
4: Θα τους θυμηθούμε ή τους ψιλοφτιάχνουμε, ρε παιδί μου, εκείνη την ώρα.
1: Και αν διαφωνούμε.
4: Αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού.
0: Ωραία, πάμε μπαλκόνι, σανταλίνα, μανταλίνα.
4: Τώρα.
3: Ήταν η καθημερινή σας αναλογική επανάσταση. Χωρίς ειδοποιήσεις, δονήσεις και κινητό, δίπλα στο φλιτζάνι.

0: Καλημέρα όλη μέρα. Όλα θα τα έχουμε σήμερα. Και ήλιο και συννεφιά και δροσούλα.
1: Βροχή θα έχουμε.
0: Βροχούλα υπάρχει πιθανότητα, αλλά μάλλον όχι.
1: Βλέπω πολύ μαυρίλα στον ουρανό, ρε Σινίνα. Δηλαδή από εδώ τώρα από την πλευρά του παραθύρου που κοιτάζω, βλέπω μια μαυρίλα. Θα τη σκαπουλάρουμε, λες.
0: Ναι, και
1: γιατί χθες, έχω και απλωμένα.
0: Ναι, και χθες τη γλιτώσαμε πάντως. 22 βαθμοί αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Άπνοια, υγρασία στο 57%. Θα ανεβούμε το μεσημέρι στους 27.
1: Αυτή την ώρα είναι πολύ φορτωμένη η πόλη με κίνηση, κυρίως στον περιφερειακό, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και στα δύο ρεύματα, από το ύψος των 40 εκκλησιών μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα και φυσικά στο πολύ ανατολικό κομμάτι, εκεί από τον κόμβο της Πηλαίας μέχρι την έξοδο για Μουδανιών. Πολύ πολύ φορτωμένη είναι και η Εγνατία από το ξεκίνημά της μέχρι και περίπου την πλατεία Αριστοτέλους. Η Τσιμισκή ρολάρει, διότι οι τροχονόμοι εκεί φουρφουράνε από νωρίς το πρωί. Αρκετά φορτωμένη και η Λαγκαδά από το ύψος της Ξηροκρίνης μέχρι και... Τι να πω τώρα, μέχρι και την Σταυρούπολη. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή, κλασικά από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και τη Νέα Ελβετία. Αρκετή κίνηση, αλλά ρολάρι.
0: Υπομονή και προσοχή. Στην παρέα μας, η ΣΑΕΚ Α Θεσσαλονίκης διάλεξε ανάμεσα σε 10 επαγγελματικούς τομείς και περισσότερες από 60 σύγχρονες ειδικότητες με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης. Περισσότερα στο eekalpha.gr και στο 231-0552-406.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care 89 Rainbow.
3: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
4: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα. Ήρθε η ώρα για τα ζώδια. Ξέρουμε ότι τα περιμένουμε. Τα περιμένετε και τα περιμένουμε.
1: Τι λένε τα άστρα, τι λένε τα ζώδια.
0: Λοιπόν, Κρυό, σήμερα σου είναι σαν να μπαίνει σε λεωφορείο γεμάτο ή σε μετρό γεμάτο και ναι, να αποφασίζει ότι θα φτάσει όρθιο με το κεφάλι ψηλά. Θα σε σμπρώξουν λίγο, αλλά δεν θα πέσει και το στέμμα.
1: Ταύρο, η Τετάρτη σου είναι σαν καναπέ που σε καλεί ονομαστικά. Ανυπομονεί να τελειώσει τι υποχρεώσει σου, να χαμηλώσει το κινητό και να χαλαρώσει.
0: Δίδυμη, μέσα τη εβδομάδα σε βρίσκει σαν δελτίο καιρού που αλλάζει κάθε 10 λεπτά. Μην πα πουθενά χωρί ομπρέλα.
1: Καρκίνο, η μέρα σου είναι σαν ταινία που τελείωσε, ενώ εσύ έχει κοιμηθεί από τα πρώτα 10 λεπτά. Δε φταίει η βαρεμάρα, η κούραση φταίει.
0: Λιοντάρι, το σύμπαν σου κλείνει το μάτι, κάτι καλό ετοιμάζεται να γίνει, δεν ξέρουμε τι, αλλά κοίτα να είσαι προετοιμασμένο.
1: Παρθένο, η Τετάρτη σου είναι σαν πρόσθεση Δευτέρα Δημοτικού που ξαφνικά βγάζει σωστό άθροισμα. Θα συγκινηθεί λίγο, αλλά μην το ανεβάσει και story.
0: Ζήγο, η μέρα σου είναι σαν διαφήμιση γιαουρτιού που όλοι γελάνε υπερβολικά. Κράτα το χαμόγελο. Θα το χρειαστεί όταν θα χρειαστεί να διαφημίσει οδοντόκρεμα.
1: Σκορπιό, η μέση τη εβδομάδα είναι σαν χύτρα που βράζει, ενώ εσύ λες είμαι μια χαρά. Χαμήλωσε τη φωτιά πριν βγουν τα νεύρα από το καπάκι.
0: Τοξότη, η μέρα σου είναι σαν εκείνο το ρούχο που κάθεται στη βιτρίνα και σου κλείνει το μάτι. Mm-hmm. Δεν είναι ώρα να το αγοράσει, αλλά μπορεί ελεύθερα να γκρινιάξει.
1: Εγώ καιρό, η Τετάρτη σου είναι σαν καλό παπούτσι που μπήκε σε λάσπη. Δε φταίει λάσπη, όλοι κάνουμε στραβοπατήματα.
0: Υδροχός, να ξέρεις ότι έχεις καλύτερο σήμα στο μπαλκόνι. Βγες λίγο από το συνηθισμένο comfort zone σου και θα νιώσεις καλύτερα.
1: Και τα ψαράκια, η μέρα σου είναι σαν συναγερμός που βαράει και έχεις ξεχάσει τον κωδικό. Δοκίμασε, reset, power και αν δεν γίνει τίποτα, πάρε τηλέφωνο τον τεχνικό.
0: Ακού Σπύρο. Σπύρος είναι ο τεχνικός.
1: Το καταλάβαμε, Μαρία.

0: Καλημέρα στη Γιώτα, καλημέρα στην Έλενα, καλημέρα και στον Κώστα και γενικά καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε ξυπνήσει με ωραία διάθεση σήμερα Τετάρτη. Mm-hmm. Γιατί νομίζω γενικά ότι υπάρχει μια γκρίνια διάχυτη στην ατμόσφαιρα.
1: Ναι,
0: σήμερα.
1: Ναι. Τις τελευταίες μέρες γενικότερα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πούμε.
0: Το βιώνουμε.
1: Αν εσύ θέλεις να γίνεις ο περιζήτητος επαγγελματίας του αύριο, η λύση είναι μία ΣΑΕΚ Α Θεσσαλονίκης περισσότερα στο 2310552406 και στο ekalfa.gr.
0: Λοιπόν, το σχολείο έχει ξεκινήσει
1: κανονικά, για τα καλά.
0: Για τα καλά. Γι' αυτό και υπάρχει έτσι και μια γκρίνια διάχυτη στον ορίζοντα.
1: Ναι.
0: Θέλουμε να ακούσετε τώρα στο viral της ημέρας, όπου εμείς κάθε μέρα ψάχνουμε και βρίσκουμε και σας παρουσιάζουμε ανθρώπους και ειδήσεις που γενικά γίναν viral.
1: Mm-hmm.
0: Όπως ένα κοριτσάκι που το κάνανε συνέντευξη για την πρώτη μέρα στο σχολείο, που είναι διαχρονικό. Και οι ερωτήσεις που γίνονται είναι διαχρονικές.
2: Πρώτη μέρα στο σχολείο. Πώς σε λένε?
3: Άρτεμις.
2: Πολύ ωραίο όνομα. Τι ωραία μαλλιά που έχεις. Πώς νιώθεις?
3: Χάλια.
2: Ούτε εσύ να σ' αρέσει το σχολείο?
3: Όχι.
2: Γιατί?
3: Γιατί διαβάζουμε όλη μέρα.
2: Αλλά έχει και το παιχνίδι, θα δεις και τους φίλους σου. Δεν θες.
4: Το αγαπημένο σου
2: μάθημα?
3: Το διάλειμμα. Το διάλειμμα.
2: Μόνο το διάλειμμα σ' αρέσει.
0: Κλασική ερώτηση.
1: Και η γυμναστική όμως, ωραίο μάθημα.
0: Κουράζεσαι. Κουράζεται το παιδί.
1: Α, ναι.
0: Ναι, μα το ακούς το παιδί. Δεν θέλει.
1: Φουλ στην ενέργεια, έτσι, το κοριτσάκι.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Επέστο.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: δρόμους της πόλης, να δούμε τι συμβαίνει με κίνηση αυτή την ώρα. Σήμερα γενικά υπάρχει αρκετή κίνηση από νωρίς το πρωί. Αυτή την ώρα βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλά κοκκινίσματα στο χάρτη αστικής κινητικότητας. Η Τσιμισκή είναι γεμάτη, ρολάρι, έχει σταμάτα ξεκίνα στα κλασικά σημεία Χάνθ, πλατεία Αριστοτέλους. Η Εγνατία είναι σχετικά πιο καθαρή. Η Λαγκαδά έχει αρκετή κίνηση στο ανέβασμά της, ένα μεγάλο της κομμάτι. Ο Περιφερειακός, άστα να πάνε, άστα να πάνε. Σχεδόν σε όλο το περιφερειακό βλέπω κοκκινίσματα. Το μόνο σημείο που ρολάρει, έχει κίνηση βέβαια, είναι το ανατολικό, δηλαδή από Πηλαία προς Μουδανιών. Πολύ φορτωμένη και η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και τη Νέα Ελβετία.
1: Κουράγιο και προσοχή. Αν τώρα θέλεις να ασχοληθείς με business, marketing ή και ναυτιλία, η ΣΑΕΚ Αλφα Θεσσαλονίκη σου προσφέρουν σύγχρονες σπουδές, online ή διαζώσεις, AI εργαλεία εκπαίδευσης, διεθνής πιστοποίησης και κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο μέσα σε 2 χρόνια.
0: Τέλειο.
1: Περισσότερα στο 231-0552-406 και στο iekalfa.gr.
0: Έρχεται ο Αντώνης με τα νέα της ημέρας.
1: Αντώνη Ρίχτο.
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λυπάοντα του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Η πολιτική κόντρα τις τελευταίες ώρες έχει πάει στο ενεργειακό, που όσο να πεις μας καίει και όπως φαίνεται θα μας κάψει περισσότερο. Η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων μέτρων στήριξης, αν χρειαστεί, για ερασιτεχνισμού στην κατηγορία το ΠΑΣΟΚ. Στο νέο μέτωπο της Μέσης Ανατολής που χειροτέρεψε περαιτέρω την κατάσταση, η Σαουδική Αραβία υποσχέθηκε ότι θα απαντήσει στεναρά στις νέες επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης, ενώ όλοι συμφωνούν ότι ένα κλείσιμο του στενού Μπαμ Ελ Μπαντέμ θα ήταν καταστροφικό. Πάμε όμως σε κάτι άλλο. Οι επικεφαλείς των κορυφαίων AI εταιριών άρχισαν να κάνουν λόγο για ανάγκη φρένου στην ανάπτυξη των μοντέλων, καθώς εκφράζουν ανησυχίες. Ο Τραμπ ωστόσο χαρακτήρισε τις ανησυχίες αρρωστημένη συνωμοσία και το μόνο που χρειάζεται, είπε, είναι ένας δυνατός πρόεδρος με μεγάλο IQ, αυτός δηλαδή. Ησυχάσαμε τώρα. Στα της πόλης μας βγήκαν τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις τιμές των διαμερισμάτων που, όπως καλά ξέρετε, συνεχίζουν να αυξάνονται. Ωστόσο, με μικρότερο ρυθμό, 5,5% τους πρώτους μήνες του 2026, έναντι 8,3% το 2025 και 9,1% το 2024. Από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα τέλος, θέλω να σας ενημερώσω ότι η Κλέλια Ανδριολάτου, που ακόμη δεν έχω μάθει ποια ακριβώς είναι, περνά αυτές τις μέρες στο κατάκολο και η mirror selfie της λέει με μαγιό που πόσταρε έφερε summer vibes στο φθινόπωρο. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.

0: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
0: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Καλημέρα, καλημέρα και καλώς ήλθατε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 9 η ώρα στο πρωινό της Τετάρτης, 16 του Σεπτέμβρη.
10: Αχα, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και αυτή την ώρα σας έχουμε τα καλύτερα. Δεν ξέρω τι μας έχει πιάσει και σήμερα. Χορεύουμε, τραγουδάμε, είμαστε σε μια κατάσταση.
9: Έχουμε χαρή που είναι Τετάρτη. Γιατί κατά τα άλλα, τριγύρω, δεν συμβαίνει και κάτι καλό.
10: Ναι,
9: να
10: αλλά
9: πεις.
10: Μαρία, κάθε μέρα έτσι είμαστε.
9: Δεν είμαστε κάθε μέρα έτσι.
10: Έλα,
9: εννοώ. Δεν μας παρατηρείς καλά.
10: Ενέργεια, εννοώ. Χαρούμενη ναι. Διάθεση, ανεβασμένη. Αυτό.
9: Αυτό ισχύει. Ναι.
10: Ναι.
9: Λοιπόν, μείνετε μαζί μας, διότι σε λίγο έρχεται το παιχνίδι μας Βρες το ψέμα, όπου διεκδικείται 40 ευρώ από το παραδοσιακό.
10: Επίσης, έχουμε και το δίλημα της ημέρας σε λίγο.
9: Σε λίγο θα σας βάλουμε ένα δίλημα. Πω. Δεν είμαστε όμως μόνοι μας. Στην παρέα μας έχουμε και τη Vodafone.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Rainbow Morning Show, Αντώνης Μαρία και Νίνα, στην παρέα μας ΑΕΚ Αλφα. Αν θέλεις να κάνεις καριέρα στον τουρισμό, ξεκινάς από τη ΑΕΚ Αλφα Θεσσαλονίκης, σπουδάζεις τουριστικά επαγγέλματα με σύγχρονα AI εργαλεία, εξειδίκευση στο hotel management και πρακτική εκπαίδευση. Περισσότερα στο ekalfa.gr.
1: Τι κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα?
0: Τι κάνουμε?
1: Θέτουμε το δίλημα της ημέρας και εσείς ψηφίζετε, μας λέτε την άποψή σας, τη γνώμη σας. 6943 80 80 89. Είστε έτοιμοι?
0: Εγώ είμαι. Λοιπόν, θα προτιμούσες να αλλάξεις εντελώς επάγγελμα ή να μείνεις σε μία δουλειά που δεν αγαπάς, αλλά έχει σιγουριά?
1: Mm-hmm.
0: Έχει σιγουριά ότι μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, ότι δεν θα τη χάσεις αυτή τη δουλειά. Έχεις ένα αφεντικό που είναι εντάξει, σε πληρώνεις την ώρα σου κλπ.
1: Η σιγουριά, ναι, είναι μεγάλο πράγμα.
0: Είναι.
1: Υπάρχει σταθερότητα, ναι, okay, δεν υπάρχει αγάπη, αλλά υπάρχει συνήθεια, υπάρχει ρουτίνα, υπάρχει κάτι που ξέρω να το κάνω, είναι δηλαδή ένα περιβάλλον γνώριμο,
0: ναι.
1: Εγώ δεν μπορώ το άγχος, δεν μπορώ τον φόβο της αποτυχίας, δεν μπορώ την ανασφάλεια του καινούριου, οπότε επιλέγω να μείνω εκεί σταθερά για τη σιγουριά. Ευχαριστώ.
0: Το καταλάβαμε ότι θα πιάσει τα σύνη. Εγώ πάλι δεν μπορώ, πραγματικά. Νομίζω ότι θα άλλαζα επάγγελμα.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, δεν μπορώ. Θέλω αλλαγές. Βαλτώνω. Άμα μένω στο ίδιο μέρος και. Και ειδικά αν δεν αγαπάς κάτι. Δηλαδή, αν ξυπνάς το πρωί και λες, ωρε φίλε, τώρα πώς θα πάω να δω την Νίνα. Πώς θα πάω να δω τον Αντώνη. Πώς θα πάω να δω τη Ραφαέλα. Δεν γίνεται.
1: Εντάξει,
0: δεν
1: είναι. Έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Θα μου πεις, οκ, okay, μπορεί να έχει ένα ρίσκο αυτό και να το, λες, να το λέω εκ του ασφαλούς, με δεδομένο ότι ξέρω εγώ, μπορεί να έχω ένα background κλπ. Αλλά. Νομίζω ότι γενικά πρέπει να ρισκάρεις τη ζωή και να κάνεις τα πράγματα που σου αρέσουν.
1: Ναι, από την άλλη, σιγουριά, ίσως σταθερότητα.
0: Οπότε... Έχει να κάνει με τις υποχρεώσεις αυτό πάντα.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι όταν ρισκάρεις και όταν κάνεις τα πράγματα που αγαπάς, νομίζω σου πάνε καλύτερα.
1: Mm.
0: Και τα οικονομικά. Και επίσης, αν δεν κάνεις και λάθη, δεν θα μάθεις.
1: Ναι, αλλά άμα είσαι και τύπος αγχώδης, δεν κάνει καλό αυτό το πράγμα. Οπότε λες, καλύτερα ας μείνω λίγο στα αυγά μου.
0: Σε αυτά που ξέρω.
1: Ναι.
0: Και να είμαι κάθε μέρα.
1: Ναι, αλλά το είπες και μόνη σου. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Οπότε για πείτε κι εσείς 6943 80 80 89.

0: Το δίλημα σήμερα είναι πολύ ξεκάθαρο.
1: Αχα.
0: Είναι ξεκάθαρο το ποιο διαλέγεται.
1: Πες μας.
0: Θα πω ένα μήνυμα που έστειλε ο Μιχάλης για το αν θα διαλέγαμε ανάμεσα σε μια δουλειά που δεν αγαπάμε αλλά μας προσφέρει σταθερότητα ή να κάνουμε την αλλαγή και να αλλάξουμε επάγγελμα. Ο Μιχάλης λέει: κάνε τη δουλειά που σου αρέσει και δεν θα χρειαστεί να δουλέψεις ούτε μία μέρα.
1: Μεγάλη κουβέντα.
0: Πολύ σοφή κουβέντα. Λοιπόν, ψηφίσατε σταθερότητα το 70%.
1: Έτσι.
0: Και αλλαγή το 30%.
1: Αχα,
0: είναι ενδεικτικό όμως και του τρόπου σκέψης μας γενικότερα αυτό.
1: Η σιγουριά είναι μεγάλο πράγμα.
0: Φυσικά και
1: σαν
0: είναι.
1: Τη σιγουριά δεν έχει.
0: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
1: Η Φανή λέει: δεν αγαπάω τη δουλειά μου, αλλά κάθε 30 του μήνα νιώθω μία μικρή σπίθα μεταξύ μας.
0: Σε καταλαβαίνουμε, φίλοι.
1: Και η Ντίνα λέει: να αλλάξω δουλειά. Εγώ δυσκολεύομαι να αλλάξω πάροχο κινητής. Θα αλλάξω καριέρα.
0: Εντάξει. Ναι, είναι, υπάρχει αυτό σε πολλούς ανθρώπους. Η Queen of North εδώ, γιατί δεν υπογράφει με κάποιο όνομα, λέει ότι αν έχεις παιδιά και υποχρεώσεις, κάθεσαι στα σίγουρα. Και παράλληλα ψάχνεις.
1: Α!
0: Γιατί αυτό είναι νομίζω πολύ ωραία λογική με δεδομένο το ότι δεν επαναπάβεσαι, ρε παιδί μου, δεν βαλτώνεις.
1: Ναι.
0: Ψάχνεις παράλληλα. Λες, α, μπορώ να κάνω και αυτό, μπορώ να κάνω και εκείνο. Mm-hmm. Δηλαδή είσαι σε μια εγρήγορση.
1: Έτσι, και δεν αγχώνεσαι κιόλας όταν το βρεις, γιατί το έχεις ψάξει.
0: Επίσης, δεν θέλω να μου αγχώνεστε αν πάθει κάτι το κινητό σας, μανάρια.
1: Έτσι, χαλάει το κινητό. Τι κάνεις, πηγαίνεις στη Vodafone. Εκεί οι Vodafone Tech Heroes το επισκευάζουν μέσα σε μία ώρα γρήγορα και αξιόπιστα για να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone και στο vodafone.gr.

0: όλη μέρα. Ευχάριστος καιρός, η μαυρίλα έφυγε. Βέβαια, σύννεφα υπάρχουν, όχι όμως στη διάθεσή μας. 23 βαθμοί αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ένα μποφοράκι νότιος άνεμος και υγρασία στο 63%. Έχει βελτιωθεί και η κατάσταση στους δρόμους της πόλης. Τουλάχιστον στο κέντρο είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Όχι ότι δεν υπάρχει κίνηση, προφανώς και υπάρχει, αλλά ρολάρει πιο γρήγορα το πράγμα. Στο περιφερειακό βλέπω μόνο ένα κομμάτι προς ανατολικά, από το ύψος λίγο πριν την Τριανδρία και μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα να είναι πάρα πολύ βαθύ κόκκινο. Και επίσης υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι στα Μάλγαρα, όπου εκεί σε καθημερινή βάση γίνονται κάποια έργα εδώ και αρκετό καιρό και υπάρχουν καθυστερήσεις που σε πολλές περιπτώσεις, πρωινές και μεσημεριανές ώρες, ξεπερνούν και τη μισή, 40 λεπτά, 50 λεπτά, ίσως και μία ώρα. Για αυτούς που δουλεύουν εκτός Θεσσαλονίκης και πηγαίνω έρχονται, είναι πραγματικά ένα τεράστιο πρόβλημα και είναι εδώ και καιρό που γίνεται αυτό. Όπως μας ενημερώσατε και εσείς με μηνυματάκι, και σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
1: Κουράγιο και υπομονή.
0: Λοιπόν, μένετε μαζί μας γιατί αμέσως μετά το break έρχεται το παιχνίδι μας, το Βρες το Ψέμα, όπου διεκδικείτε και κερδίζετε κάθε μέρα 40 ευρώ από το παραδοσιακό.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: See student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
3: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το

0: Καλημέρα σε εσάς που έχετε φτάσει στα γραφεία σας. Καλημέρα σε εσάς που ετοιμάζεστε για γυμναστήριο. Καλημέρα στο Χάρη που έχει ετοιμάσει τους μαθητές του για κατάδυση εκεί στην Ποτίδεα.
1: Αχα.
0: Και μας στέλνει κάθε μέρα θερμοκρασία νερού για να ξέρουμε αν αποφασίσουμε να κάνουμε καμιά βουτιά.
1: Εγώ αν δεν έχει πάνω από 35 βαθμούς δεν μπαίνω.
0: Το νερό.
1: Ναι.
0: Τι 35 καλέ, πού να έχει 35 βαθμούς το νερό, ποτέ δεν έχει τόσο πολύ, είναι πάρα πολύ.
1: Αυτό περιμένω.
0: Η μπανιέρα, η μπανιέρα σου μόνο έχει τόσο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το παιχνίδι μας, βρες το ψέμα, γιατί κάθε μέρα τέτοια ώρα παίζουμε και εσείς κερδίζετε κάθε μέρα 40 ευρώ από το παραδοσιακό, για την ακρίβεια μια κάρτα φορτισμένη με 40 ευρώ, με την οποία μπορείτε να πάτε σε οποιοδήποτε κατάστημα παραδοσιακό που υπάρχει στην πόλη και να πάρετε ό,τι λαχταράει η ψυχούλα σας.
1: Έτσι, γιατί σε κάθε στιγμή της ημέρας σου το παραδοσιακό είναι δίπλα σου μαζί. Στο αγχωμένο ξεκίνημα της μέρας, ναι. Στο διάλειμμα από το μάθημα, ναι. Στην επαγγελματική συνάντηση, ναι. Παντού. Έτσι, εσύ διαλέγεις τη γεύση που θα σε ακολουθήσει. Ένα παραδοσιακό σε κάθε γωνιά της πόλης, αλλά και delivery στις γνωστές πλατφόρμες.
0: Πολύ ωραία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ακούσετε προσεκτικά τις τρεις πληροφορίες που μας δίνει ο Αντώνης κάθε μέρα.
1: Mm-hmm.
0: Μία από αυτές είναι το ψέμα. Και επειδή εμείς θέλουμε να σας το κάνουμε πιο εύκολο και θέλουμε κάθε μέρα να κερδίζετε, θέλουμε να στείλετε την απάντησή σας με ηχητικό μήνυμα στο Viber στο 6943 80 80 89. Ο πιο γρήγορος, η πιο γρήγορη και σωστός φυσικά
1: κερδίζει.
0: Και θέλουμε να ακούσετε πολύ πολύ προσεκτικά τις τρεις πληροφορίες που φέρνει ο Αντώνης.
2: Βρες το ψέμα.
3: Πάμε λοιπόν ένα ταξίδι στο χρόνο σήμερα.
0: Mm-hmm.
3: Να σας πω, κλείστε λίγο τα αυτάκια σας εσείς να τα ακούσουν μόνο οι ακροατές.
0: Okay.
3: Δεν θα ήθελα. Λοιπόν, ναι. Ένα. Οι αρχαίοι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν ούρα για τον καθαρισμό των ρούχων.
0: Ήου.
1: Φτηνό.
3: Δεν τα κλείσατε τα αυτάκια σας.
0: Και οικολογικό. Πάμε στο επόμενο.
3: Πάω για να πλύσουμε λίγο. Λοιπόν, στο Μεσαίωνα υπήρξαν δίκες εναντίον ζώων.
0: Έλα. Καημένα ζωάκια.
1: Έλατε.
0: Εδώ στο Μεσαίωνα καίγαν και τις γυναίκες, θα μου πεις.
1: Α, μπράβο.
3: How do you know she's a witch? She looks like a witch. Monty Python.
0: Οκ.
3: Τρία. Στη Βενετία του 15ου αιώνα φορολογούσαν τους ανθρώπους ανάλογα με το μήκος της μύτης τους.
0: Δεν θα με φορολογούσαν πολύ.
1: Ούτε και εμένα, νομίζω.
3: Θα ήταν ωραία να φορολογήσουμε πολιτικούς αναλόγως με το πόσο μεγαλώνει η μύτη τους σε προεκλογικές, ας πούμε, ομιλίες.
0: Αχα! Πού το σκέφτηκες, βρε παιδί.
1: Ενδιαφέρον,
0: βρε. Για να δούμε, ποιο είναι το ψέμα.

0: δυσκολάκι σήμερα το βρες το ψέμα, αλλά η Βιβί που έχουμε μαζί μας απάντησε σωστά. Καλημέρα, Βιβί.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλημέρα.
0: Πώς πάει?
1: Μια χαρά. Εσείς?
0: Μας ακούς με καθυστέρηση?
1: Ναι.
0: Ναι, το καταλάβαμε. Γιατί αργεί λίγο. Είσαι στο σπίτι, στη δουλειά που βρίσκεσαι?
1: Είμαι στο σπίτι αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία, ωραία.
2: Μια χαρά.
0: Πες μας λοιπόν, ποιο ήταν το ψέμα σε αυτά που μας είπε ο Αντώνης?
1: Το ψέμα ήταν το τρίτο, ότι υπήρχε φορολογία για τη μύτη.
0: Ανάλογα με το μέγεθος της μύτης.
1: Ναι. Ωραία. Αυτό υπήρξε στο Θιβέτ.
0: Στο Θιβέτ. Πότε έγινε αυτό στο Θιβέτ?
1: Παλιά.
0: Παλιά, το 1900.
1: Δεν θυμάμαι, κάπου το 20, το 30, κάπου εκεί.
2: Πολύ διαβασμένη.
0: Πολύ διαβασμένη.
1: Στην Ιρλανδία υπήρχε, να ξέρετε. Τι ακόμα πιο παλιά.
0: Ναι,
2: πω.
1: Όταν τους κατέκτησαν οι Vikings.
0: Πόσα ξέρεις, Βιβί?
1: Και από εκεί βγήκε η έκφραση paying through the nose.
0: Paying through the nose.
2: Εντάξει.
1: Ναι, γιατί αν δεν ήταν, τους τις κόβανε.
0: Οκ. Τι Πάπυρος Λαρούς, Μπριτάνικα, Google, ChatGPT έχουμε βρει σε ακροατή. Είναι η Βιβί. Βιβί, ξέρεις τι έχεις κάνει?
1: Κέρδισα.
0: Αλλά εκτός ότι κέρδισες, τι έχεις κάνει όμως, τι έχεις κάνει?
1: Τι έχω κάνει?
0: Πρόφηση.
2: Μπράβο, Βιβί, έχεις κερδίσει μία κάρτα φορτισμένη με 40 ευρώ για να πάρεις ό,τι θέλεις από το παραδοσιακό.
1: Τέλεια, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, φιλιά πολλά.

0: σαν να έχουν βελτιωθεί τα πράγματα, ακόμα και σε σχέση με πριν από 10 λεπτά. Μάλλον έχετε φτάσει περισσότεροι στις δουλίτσες σας. Και αυτό είναι καλό, γιατί βλέπω στο χάρτη αστικής κινητικότητας ότι υπάρχει κινησούλα, ειδικά στο κέντρο, αλλά δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή το μόνο σημείο που βλέπω στο χάρτη να συνεχίζει να είναι κόκκινο είναι αυτό το κομμάτι που σας ανέφερα πριν, και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού, εκεί στο ύψος των Μαλγάρων, στη Χαλάστρα, λίγο πριν τη Χαλάστρα δηλαδή, όπου έχουμε έργα και υπάρχουν πάρα πολλές καθυστερήσεις.
1: Mm-hmm. Στην παρέα μας η Vodafone, εκεί η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, αξιόπιστα, με 12 μήνες εγγύηση και μέσα σε μία ώρα, για να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες.
0: Τέλειο.
1: Η Vodafone Tech Heroes είναι οι ήρωες που θέλεις, περισσότερα στα καταστήματα Vodafone και στο Vodafone.gr.
0: Ήρθε ο Αντώνης με τα νέα της ημέρας.
1: Αντώνη Ρίχτο.
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά, όντα του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Ας ξεκινήσουμε σήμερα από τη Βουλή, η οποία προχωρά στη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Να έχετε υπόψη ότι το δημόσιο έχει στάση εργασίας με την αφορμή από τις 12 και μετά και μέχρι τη λήξη της βάρδιας. Πάμε στο νέο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, στη Σαουδική Αραβία, η οποία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε ντρόουν τον Χούθη που κατευθυνόταν στη Μέκα. Υποσχέθηκε μάλιστα ότι θα απαντήσει στεναρά στα χτυπήματα των ανταρτών. Ας αλλάξουμε σελίδα, πάντα ήθελα να το πω αυτό το κλισέ, και να πάμε στις νέες προειδοποιήσεις στελεχών εταιριών AI. Ο Μπιλάλ Τσουγκτάι της DeepMind ήρθε αυτή τη φορά να μιλήσει για κινδύνους, όμως ο Τραμπ χαρακτηρίζει τους φόβους αρρωστημένη συνωμοσία και το μόνο που χρειάζεται, λέει, είναι ένας δυνατός πρόεδρος με μεγάλο IQ. Αυτός δηλαδή. Ας πούμε τώρα και κάτι θετικό. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, προσφέροντας τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων έως τις 27 Νοεμβρίου για εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητα. Και πάμε τέλος στην είδηση της κατηγορίας «Και είχα μια φαγούρα». Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, που λέτε, επέστρεψε από το Τέξας, γεμάτη τρυφερές καλοκαιρινές αναμνήσεις, μαθαίνω, και είναι έτοιμη για την πρεμιέρα του GNTM. Η συγκίνησή μας μεγάλη. Αυτά προς το παρόν από μένα, και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.

0: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
1: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: 89 Rainbow.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
8: Υπάρχει ένα γραφιάκι κάπου στη Σύρο που ακούει 89 Rainbow.
9: Σύρο, ε!
8: Ναι, υπάρχει ένα συνεργείο αυτοκινήτων κάπου στην Κατερίνη που ο συμμαθητής μου, ο διπλανός μου, ο Γιώργος, ακούει την ώρα που του φτιάχνουν το αμάξι και χορεύουν, λέει, μες στο συνεργείο.
9: Μπράβο!
8: Τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Καλημέρα και καλώς ήλθατε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου και Νίνα Νεκταρίδου.
9: Φιλιά σε όλους. Εννοείται, περιμένουμε τα μηνύματά σας. 6943 80 80 89. Follow τον 89 Rainbow στα social, Facebook και Instagram. Και εννοείται μας ακούτε www.89rainbow.gr.

0: το Rainbow Morning Show, Αντώνης, Μαρία και Νίνα. Θέλω να σας πω ότι σήμερα το πρωί ξύπνησα πριν το ξυπνητήρι.
1: Α!
0: Και έχω δύο ξυπνητήρια. Πάντα βάζω δύο ξυπνητήρια. Για λόγους ασφαλείας. Που, παρόλο που είμαι ένας άνθρωπος που ξυπνάω νωρίς πάρα πολλά χρόνια.
1: Κανονικό ξυπνητήρι ή κινητό ξυπνητήρι?
0: Κινητό έχω, Νίνα.
1: Α.
0: Δεν έχω το κανονικό.
1: Εγώ έχω δύο κανονικά.
0: Τι εννοείς, ρολόι?
1: Ναι!
0: Που χτυπάει καμπανάκι.
1: Που κάνει και έτσι, ναι.
0: Αλήθεια.
1: Φυσικά.
0: Και πώς κοιμάσαι με αυτό, ρε φίλε? Πώς
1: κοιμάμαι?
0: Σε να νουρίζει.
1: Άρα βάλε δύο τέτοια ρολόγια και ένα κινητό. Εντάξει, έχω.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εγώ όμως έχω πάντα το σνουζ. Πατάω πάντα το σνουζ. Αυτό ότι θέλω λίγο 10 λεπτά. Νιώθω ότι έχω λίγο ακόμα.
1: Πονεμένη ιστορία. Ύπνος, ξύπνιος, ξυπνητήρι. Ξέρεις, το σνουζ είναι και το κουμπί της αναβολής του ξυπνητηριού, αλλά και σημαίνει υπνάκος, κοιμάμαι ελαφριά για λίγη ώρα. Γιατί? Τι αποδεικνύεται, φίλοι?
0: Έχει κάτι κρύβεται πίσω από την.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ότι όλοι εμείς που θέλουμε λίγο παραπάνω ύπνο, ενώ ήδη έχει χτυπήσει το ξυπνητήρι.
0: Και έχουμε ξυπνήσει, έτσι.
1: Ναι, είμαστε πιο διαισθητικοί, πιο δημιουργικοί και πιο έξυπνοι.
0: Μας το λέτε εγώ τώρα. Το ξυπνητήρι.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, φυσικά.
0: Μάλιστα. Δεν το ήξερα αυτό.
1: Είδες, μια χαρά.
0: Ναι. Εσείς πώς ξυπνάτε, αλήθεια, εκεί έξω? Για πείτε μας λίγο τις πρωινές σας τις συνήθειες. Εγώ είχα διαβάσει και παλιότερα ότι και οι άνθρωποι που φτιάχνουν το κρεβάτι τους με το που ξυπνάνε
1: είναι
0: πιο οργανωτικοί και πιο έξυπνοι και πιο έτσι τακτοποιημένοι στη ζωή τους, ρε παιδί.
1: Καλό
0: μου.
1: Αυτό.
0: Ναι, νοικοκυρόπαιδα.
1: Μια χαρά.

0: άνθρωποι που πατάνε snooze ή αναβολή στο ξυπνητήρι τους το πρωί είναι πιο έξυπνοι.
1: Ναι, τι γίνεται. Λένε.
0: Ναι, υπάρχει πολλοί κόσμος που συμφωνεί με αυτό.
1: Ξυπνάς νωρίς, είσαι έξυπνος. Τρώνεις κρεβάτι όταν ξυπνάς και πάλι είσαι έξυπνος. Πατάς snooze. Εδώ να δεις εξυπνάδα.
0: Αυτός χαμός. Κυριακή πρωί απενεργοποιώ το ξυπνητήρι και αρχίζει να χτυπάει τη γυναίκα μέσα από την τσάντα. Επέταξα την τσάντα στο πατάρι και ησυχάσαμε. Μετά ψάχναμε την τσάντα.
1: Ο Γιάννης λέει: αν το σνούζ ήταν ένδειξη εξυπνάδας, εγώ θα ήμουν ήδη για Νόμπελ. Έχω πατήσει 14 φορές πριν σηκωθώ.
0: Είπαμε μία φορά σνούζ, άνιμο, όχι 14. Και η Πόπη λέει: το ξυπνητήρι χτυπάει στις 7. Εγώ σηκώνομαι στις 8 παρατέταρτο. Δεν αργώ, απλώς κατάλαβα ότι λειτουργώ σε διαφορετικό time zone.
1: Μια χαρά. Και η Κάτια λέει: έξυπνος δεν είναι αυτός που ξυπνάει με το πρώτο ξυπνητήρι. Έξυπνος είναι αυτός που το βάζει τόσο μακριά ώστε να αναγκαστεί να σηκωθεί.
0: Ναι. Επίσης, θέλω να πω και κάτι ακόμα. Πώς γίνεται τα Σαββατοκύριακα που λέμε θα κοιμηθούμε γιατί δεν έχουμε να ξυπνήσουμε το πρωί?
1: Δεν κοιμόμαστε ποτέ.
0: 7 η ώρα το μάτι τίνγκ να πετάγεται.
1: Άστο.

0: Καλημέρα και πάλι. Έτσι, ωραία και ευχάριστα θα κυλήσει η εβδομάδα μας με θερμοκρασίες κανονικές για την εποχή από 20 έως και 28 βαθμούς που θα έχουμε το Σάββατο. Τώρα έχουμε 24 και θα φτάσουμε αισίως τους 26.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και βγαίνουμε και έξω στους δρόμους της πόλης, όπου τα πράγματα είναι πολύ φυσιολογικά αυτή την ώρα. Μάλλον έχετε φτάσει όλοι στους προορισμούς σας, σε δουλειές, γυμναστήρια, σχολεία, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Το μόνο κομμάτι το οποίο βλέπω στο χάρτη να συνεχίζει να έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό εκεί στη Χαλάστρα, στην Εθνική Οδό και στα δύο ρεύματα, όπου γίνονται έργα. Δεν ξέρω αν έχουν αποκατασταθεί και οι βλάβες που είχαμε στο μετρό σήμερα το πρωί. Γιατί είχαμε ζητηματάκια και είχαμε πάρα πολλές καθυστερήσεις. Εάν κάποιος έχει χρησιμοποιήσει μετρό το προηγούμενο 20 λεπτό, παρακαλούμε να δώσει το ρεπορταζάκι στο 6943-8080-89.
0: Στην παρέα μας και η Vodafone. Χάλασε η συσκευή σου? Πηγαίνει στη Vodafone. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα για να μην μείνεις χωρίς κινητό πάνω από 48 ώρες. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone και στο vodafone.gr.
1: Ο Αντώνης έχει έρθει με τα νέα της ημέρας.
0: Αντώνη, ρίχτω.
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά όντα του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει σήμερα εκεί έξω στον κόσμο. Η πολιτική κόντρα τις τελευταίες ώρες έχει πάει στο ενεργειακό που όσο να πεις μας καίει και όπως φαίνεται θα μας κάψει περισσότερο τους επόμενους μήνες. Η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων μέτρων στήριξης, αν χρειαστεί, για αερασιτεχνισμού στην κατηγορία το ΠΑΣΟΚ. Δεύτερη ψηφοφορία σήμερα στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, τίποτα μη αναμενόμενο, την ψηφίζει μόνο το κυβερνών κόμμα, ενώ η ΑΔΔ με την αφορμή κήρυξε στάση εργασίας για μετά τις 12 και μέχρι τη λήξη της βάρδιας. Στο νέο μέτωπο της Μέσης Ανατολής που χειροτέρεψε περαιτέρω τα πράγματα, η Σαουδική Αραβία αναχέτησε, λέει, ντρόουν τον Χούθη που κατευθυνόταν στη Μέκα και υποσχέθηκε ότι θα απαντήσει στεναρά στις νέες επιθέσεις των αντατών. Ενώ όλοι συμφωνούν ότι ένα κλείσιμο του στενού Μπαμ ελ Μπαντέμ θα ήταν καταστροφικό. Στα της πόλης μας τώρα, βγήκαν τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις τιμές των διαμερισμάτων που όπως καλά ξέρετε συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Ωστόσο, με μικρότερο ρυθμό, 5,5% τους πρώτους μήνες του 2026 έναντι 8,3% το 2025 και 9,1 το 2024. Από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα τέλος, θέλω να σας ενημερώσω ότι η Κλέλια Ανδριολάτου, που ακόμη δεν έχω μάθει ποια ακριβώς είναι, περνά αυτές τις μέρες στο κατάκολο και η mirror selfie της, λέει, με μαγιό που πόσταρε, έφερε summer vibes στο φθινόπωρο. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο Enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισίουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: 89 Rainbow.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.

0: Λοιπόν, θέλω να κοιτάξετε στο σπίτι σας και να σκεφτείτε αν έχετε παλιά τηγάνια, παλιές κατσαρόλες.
1: Έχω.
0: Αν έχετε χρησιμοποιημένα λάδια.
1: Δεν έχω.
0: Τα οποία τα μαζεύετε και θέλετε να τα ανακυκλώσετε. Να ξέρετε ότι την Παρασκευή στο Δημαρχείο της πόλης, στο Κεντρικό Δημαρχείο, το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, θα γίνει η γιορτή ανακύκλωσης και no waste μαγειρικής, όπου εκεί θα υπάρχουν και σεφ που θα κάνουν συνταγές no waste, δηλαδή δεν πετάμε τίποτα, τα μαγειρεύουμε όλα, γιατί είναι αμαρτία να πετάμε το φαγητό.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Πάρα πολύ. Και επίσης θα γίνει ανακύκλωση, θα γίνει συλλογή παλιών τηγανιών, κατσαρολών και αντικειμένων, έτσι για μια eco-friendly τηγανιά.
1: Που όλοι έχουμε
0: όλοι
1: στο σπίτι.
0: Όλοι έχουμε, εννοείται. Mm-hmm. Την Παρασκευή στο Δημαρχείο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Επίσης, θέλω να θυμάστε ότι ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ δίνει ξανά ζωή σε μια γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή, οι μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
1: Έτσι ακριβώς. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μαθαίνετε περισσότερα στο dei.gr.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Σας έχουμε πει να μας κάνετε follow στο Instagram για πάρα πολλούς λόγους, γιατί εκεί θα βρείτε πάρα πολύ ωραίο περιεχόμενο από όλους τους παραγωγούς του 89 Rainbow, αλλά υπάρχουν και διαγωνισμοί που τρέχουν στο Instagram, όπως αυτός για τον οποίο θα σας μιλήσουμε τώρα. Γιατί αν σκέφτεστε να κάνετε μια απόδραση πολυτελείας μακριά από την ένταση της πόλης.
1: Το σκεφτόμαστε.
0: Εγώ θα ήθελα πολύ να κάνουμε ένα πουσού, να πάμε οι δυο μας.
1: Και εγώ.
0: Girls only. Χωρίς Αντώνη, χωρίς άλλους άντρες κλπ.
1: Ναι.
0: Κάβο Ολύμπο, πλάκα Λιτοχώρου, μοναδική εμπειρία χαλάρωσης δίπλα στο κύμα και στους πρόποδες του Ολύμπου.
1: Απολαύστε elegant διαμονή, infinity pools με μοναδική θέα, στιγμές ευεξίας στο Living Spa.
0: Εκεί ήθελα να με πας.
1: Ναι, και εγώ. Γαστρονομικές εμπειρίες σε δύο εστιατόρια και φυσικά την ηρεμία που μόνο ένα adults only luxury retreat μπορεί να προσφέρει.
0: Όλα αυτά είναι πολύ κοντά μας, είναι 50 λεπτά μόλις από τη Θεσσαλονίκη και αυτή την εβδομάδα έχουμε ένα πολύ ωραίο δώρο για δύο άτομα, γιατί 89 Rainbow σας χαρίζει μια υπέροχη διαμονή για δύο, 19 με 21 Σεπτεμβρίου.
1: Μπείτε στο Instagram του 89 Rainbow, βρείτε το post του διαγωνισμού, ακολουθήστε τα βήματα συμμετοχής και διεκδικήστε τη δική σας luxury απόδραση στο Cabo Limbo.
0: Σας ζηλεύω, θα ήθελα πάρα πολύ να πάρω μέρος σε αυτό το διαγωνισμό.
1: Και εγώ.
0: Να κερδίσω και να πάρω τη φίλη μου Νίνα να πάμε Cabo Limbo.

0: έφτασε στο τέλος η σημερινή εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και για τα πολύ ωραία μηνύματα που μας στείλατε σήμερα και για την ενέργειά σας.
1: Και για την αγάπη σας, για όλα.
0: Βεβαίως, αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ. Να ευχαριστήσουμε και τη Vodafone που ήταν στην παρέα μας. Εκεί θα πάτε αν χαλάει στο κινητό σας, γιατί υπάρχουν οι Vodafone Tech Heroes, οι οποίοι αναλαμβάνουν άμεσα να διαγνώσουν τι έχει συμβεί στο κινητό σας, να το διορθώσουν με σύγχρονα εργαλεία και φυσικά με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone και φυσικά στο vodafone.gr.
1: Εμείς περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Ελπίζουμε το ίδιο και εσείς και αύριο ακριβώς στις 8 θα είμαστε και πάλι εδώ.
0: Εννοείται. Bye bye.
1: Bye.
2: Ciao.
0: Μένετε εδώ γιατί ακολουθεί η Ραφαέλα Νικολούλη. Πάω να πω Αγγελική Νικολούλη κάθε φορά.
1: Έρχεται και η Αγγελική.
0: Α, έρχεται. Δεν έχει ξεκινήσει.
1: Όχι ακόμα.
0: Πότε, τον Οκτώβριο.
1: Ναι, γιατί υπάρχει suspense, υπάρχει αγωνία.
0: Υπάρχει. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω καθόλου όμως.
1: Γιατί, Μαρία?
0: Ξέρω γιατί. Δεν. Να το συζητήσουμε αύριο αυτό.
1: Πολλά φιλιά.

0: με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One. 89 Rainbow.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, πού είστε, από πού μας ακούτε. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη. Είστε συντονισμένοι στον 89 Rainbow. Παρέα θα κάνουμε μαζί για το επόμενο τρίωρο μέχρι και τις 2. Φυσικά, συντροφιά μας είναι και η Telecom. Θα πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την Τετάρτη λίγο δυναμικά. Όπως αρμόζει στο μέσο της εβδομάδας, στο μέσο του μήνα. Eye of the Tiger, Survivor, εδώ, στον 89 Rainbow.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Είμαστε να επικοινωνούμε. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά στη ζωή, ξέρετε. Στην αρχή, ότι οι άνθρωποι είχαν βρει τρόπους να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις λεγόμενες φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, έπειτα με το ίντερνετ. Ακόμα και εμείς αυτή τη στιγμή συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Αν θες να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το telecom.gr. Εμείς τώρα θα συνεχίσουμε με Beatles, A Hard Day's Night, εδώ, στον 89 Rainbow.

Πάμε και για το σουσού της ημέρας. Η Sydney Sweeney κατάφερε για άλλη μια φορά να γίνει θέμα συζήτησης με μια διαφήμιση, την καμπάνια Jazz Sports συγκεκριμένα, στην οποία εμφανίζεται με ελάχιστα ή καθόλου ρούχα, με μπάλες και αθλητικό εξοπλισμό να καλύπτουν τα επίμαχα σημεία του σώματός της, και φυσικά κάπου εκεί ξεκινούν οι αντιδράσεις. Έχουν βγει αθλήτριες, έχουν βγει Ολυμπιονίκες και απαντούν, ουσιαστικά θέτουν έναν μεγάλο προβληματισμό, αν όντως μοιάζει έτσι μια γυναίκα στον αθλητισμό. Κατηγορούν λοιπόν ουσιαστικά την καμπάνια ότι αντί να προβάλλει τη δύναμη και την προσπάθεια των γυναικών, επιστρέφει για ακόμα μία φορά στην εργαλειοποίηση και την σεξουαλικοποίησή τους. Η συζήτηση είναι πάλι ίδια, η συζήτηση είναι μεγάλη. Πρόκειται για ένα έξυπνο μάρκετινγκ που τελικά όλοι συζητούν, ή απλά για ένα πολύ λάθος μήνυμα? Κάποια στιγμή νομίζω πρέπει να απαντήσουμε συνειδητά αν ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. 6943-80-80-89, μπορείτε να στείλετε δικά σας μηνύματα, αν είδατε την καμπάνια, αν θεωρείτε ότι όλο αυτό που συμβαίνει είναι υπερβολικό, πώς νιώθετε εσείς οι ίδιοι. Περιμένω τα μηνύματά σας.

Περί εδώ στον 89 Rainbow. Μη σταματάτε να χορεύετε, μη σταματάτε να συνδέεστε, θα πω εγώ. Και πλέον δεν έχετε και καμία δικαιολογία για να το κάνετε αυτό. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Γιατί η Telecom πλέον είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές, όπως περπατάς γύρω-τριγύρω, μπορεί ήδη να έχεις παρατηρήσει τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ, το δίκτυό σου θα είναι πλέον Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση, βέβαια, ενώ όλα αλλάζουν, θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, για εμένα, για όλους μας, όπου και αν βρεθούμε και με όποιον τρόπο και αν θέλουμε να συνδεθούμε. Αν θες να μάθεις περισσότερα, επισκέψε το telecom.gr ή όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Εγώ προτρέπω να το κάνετε, δεν έχετε καμία δικαιολογία και αν δεν συμβεί αυτό, δεν σας συγχωρώ κιόλας. Πάμε για The Unforgiven Metallica, εδώ, στον 89 Rainbow.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λιπάοντα του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογγελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει σήμερα εκεί έξω στον κόσμο. Η πολιτική κόντρα τις τελευταίες ώρες έχει πάει στο ενεργειακό που όσο να πεις μας καίει και όπως φαίνεται θα μας κάψει περισσότερο τους επόμενους μήνες. Η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων μέτρων στήριξης, αν χρειαστεί, για αερασιτεχνισμού στην κατηγορία το ΠΑΣΟΚ. Δεύτερη ψηφοφορία σήμερα στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, τίποτα μη αναμενόμενο, την ψηφίζει μόνο το κυβερνών κόμμα, ενώ η ΑΔΔ με την αφορμή κήρυξε στάση εργασίας για μετά τις 12 και μέχρι τη λήξη της βάρδιας. Στο νέο μέτωπο της Μέσης Ανατολής που χειροτέρεψε περαιτέρω τα πράγματα, η Σαουδική Αραβία αναχέτησε, λέει, ντρόουν τον Χούθη που κατευθυνόταν στη Μέκα και υποσχέθηκε ότι θα απαντήσει στεναρά στις νέες επιθέσεις των ανταρτών. Ενώ όλοι συμφωνούν ότι ένα κλείσιμο του στενού Μπαμπελ Μπαντέμπ θα ήταν καταστροφικό. Στα της πόλης μας τώρα, βγήκαν τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις τιμές των διαμερισμάτων που όπως καλά ξέρετε συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Ωστόσο, με μικρότερο ρυθμό, 5,5% τους πρώτους μήνες του 2026 έναντι 8,3% το 2025 και 9,1% το 2024. Από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα τέλος, θέλω να σας ενημερώσω ότι η Κλέλια Ανδριολάτου, που ακόμη δεν έχω μάθει ποια ακριβώς είναι, περνά αυτές τις μέρες στο κατάκολο και η mirror selfie της, λέει, με μαγιό που πόσταρε, έφερε summer vibes στο φθινόπωρο. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνετε.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
7: 89 Rainbow. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό. Έτσι κυλάει και η ώρα όταν περνάς όμορφα, όταν είμαστε μαζί, όταν είμαστε παρέα. Φυσικά εδώ στον 89 Rainbow, 12 η ώρα, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη, είσαι συντονισμένο στον 89 Rainbow και μαζί θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 2. Προς το παρόν, πάμε σε λίγο ρεγγιριθμούς. Bob Marley, Could You Be Loved, εδώ στον 89 Rainbow.

0: 89 Rainbow και κάπως έτσι εγώ έχω καταλήξει να χορεύω μόνη μου στο στούντιο και γιατί να μην το κάνω αφού τώρα η σύνδεσή μου έχει αποκτήσει παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που μπορεί να σου φέρει η Telecom. Τώρα θα πάμε σε ένα break και επανερχόμαστε εδώ με πολύ αληθινή μουσική και λίγο σουσού.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Πάμε λοιπόν ένα ταξίδι στο χρόνο σήμερα. Να σας πω, κλείστε λίγο τα αυτάκια σας εσείς να τα ακούσουν μόνο οι ακροατές.
3: Okay.
2: Δεν θα ήθελα. Λοιπόν, ναι. Ένα, οι αρχαίοι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν ούρα για τον καθαρισμό των ρούχων.
3: Ήου.
4: Φτηνό.
2: Δεν τα κλείσατε τα αυτάκια σας.
3: Και οικολογικό.
4: Πάμε στο επόμενο.
2: Για να πλήσουμε λίγο. Λοιπόν, στο Μεσαίωνα υπήρξαν δίκες εναντίον ζώων.
3: Έλα.
4: Καημένα ζωάκια.
3: Έλατε.
4: Εδώ στο Μεσαίωνα καίγαν και τις γυναίκες, θα μου πεις.
3: Α, μπράβο.
2: How do you know she's a witch? She looks like a witch. Monty Python.
3: Οκ.
2: Τρία. Στη Βενετία του 15ου αιώνα φορολογούσαν τους ανθρώπους ανάλογα με το μήκος της μύτης τους.
4: Δεν θα με φορολογούσαν πολύ.
3: Ούτε και εμένα, νομίζω.
2: Θα ήταν ωραία να φορολογήσουμε πολιτικούς αναλόγως με το πόσο μεγαλώνει η μύτη τους σε προεκλογικές, ας πούμε, ομιλίες.
3: Αχα, πού το σκέφτηκες, βρε παιδί.
4: Ενδιαφέρον,
3: βρε.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.
1: 89 Rainbow. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.

Επιστροφή εδώ με τα δικά σας μηνύματα σχετικά με την καμπάνια της ημίγυμνης Σίδνεϊ Σουίνι. Η Μαρία λέει: εμένα δεν με ενοχλεί, είναι διαφήμιση, πέτυχε το στόχο της αφού όλοι μιλάμε για αυτή. Σωστό. Ο Γιώργος: το θέμα δεν είναι τι φοράει η Σίδνεϊ, αλλά γιατί για να πουλήσουμε κάτι σχετικό με τον αθλητισμό πρέπει πάλι να δείξουμε γυναικείο σώμα. Γιώργο, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Η πλατφόρμα απευθύνεται κυρίως σε αντρικό κοινό. Ιδού. Τόσο απλά. Ο Νίκος: παιδιά, καθαρό μάρκετινγκ. Ήξεραν ακριβώς ότι θα γίνει χαμός και τώρα πήραν δωρεάν διαφήμιση παντού. Σωστά. Και αυτό. Η Κατερίνα: καταλαβαίνω τις αθλητρίες παλεύουν χρόνια να τις βλέπουμε για τις επιδόσεις τους και όχι για το σώμα τους. Συμφωνώ με όλα, παιδιά, και εμένα η σκέψη μου είναι κάπου στη μέση, να σας είμαι ειλικρινής. Βέβαια, πρέπει κάποια στιγμή να καταλήξουμε όντως ότι το επιτυχημένο μάρκετινγκ δεν σημαίνει και απαραίτητα καλό μάρκετινγκ. Σωστά.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Mindset on You, George Harrison, εδώ στον 89 Rainbow. Πού μπορεί να έχετε σετάρει εσείς στο μυαλό σας Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη, έτσι λίγο πριν τη μία, για πείτε μου. Εγώ θα είμαι ειλικρινής και θα σας πω ότι το έχω σετάρει στην Telecom. Στην Telecom που είναι εδώ και φέρνει μία νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom, παιδιά, έχει απλωθεί παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες για τη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε και εσύ τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Θα προχωρήσουμε με Logical Song, Supertramp, εδώ στο 89 Rainbow.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ένα μήνα είτε ένα τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλεως 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα. Η τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας είναι εδώ. Το ρολόι μόλις έχει δείξει μία. Η Μιραφέλα Νικολούλη, είστε συντονισμένοι στον 89 Rainbow. Μαζί θα ακούσουμε αληθινή μουσική. Θα κάνουμε και λίγο σουσού. Όλα αυτά μέχρι και τις 2. Προς το παρόν, Paradise City, Guns N' Roses.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.
2: Rumors spread around in that Texas town. About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Κάπως το αγαπάτε το σαν σήμερα και σκέφτομαι σοβαρά να το καθιερώσω. Σαν σήμερα λοιπόν 16 Σεπτεμβρίου και η μουσική ιστορία έχει αρκετό υλικό. Το 1970 οι Led Zeppelin ψηφίζονται καλύτερο συγκρότημα από τους αναγνώστες του Melody Maker, βάζοντας τέλος σε ένα σερί 8 χρόνων παρακαλώ, το οποίο κατήχαν οι Beatles και βρίσκονταν στην κορυφή. Την ίδια ακριβώς ημέρα ο Jimi Hendrix ανεβαίνει στη σκηνή του Ronnie Scott στο Λονδίνο μαζί με τον Eric Burton σε αυτό που τότε έμελε να είναι η τελευταία δημόσια εμφάνισή του, αφού αυτό συνέβη μόλις 2 ημέρες πριν από το θάνατό του. Και πάμε λίγο αργότερα, στο 1985, όπου η Kate Bush κυκλοφορεί το Hounds of Love, το άλμπουμ που μας έδωσε το Running Up That Hill, ένα τραγούδι που σχεδόν 4 δεκαετίες αργότερα θα ζούσε μια απίστευτη δεύτερη ζωή, μια δεύτερη καριέρα, χάρη στην πολύ γνωστή σειρά σε όλους μας, Stranger Things. Τρεις στιγμές, μια ημερομηνία και αρκετή μουσική ιστορία για μια απλή 16η Σεπτεμβρίου.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: 89 Rainbow. In the night time.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.

Μια παλιά είδηση που για κάποιο λόγο έχει ξαναγίνει viral αφορά έναν πρώην στάντμαν από την Ιαπωνία, ο οποίος είχε δουλέψει σε παραγωγές τύπου Power Rangers. Όποιος δεν ξέρει τους Power Rangers, να μην σηκώσει το χέρι του, θα στεναχωρηθώ. Συνελήφθη λοιπόν αυτός ο κύριος για μια σειρά διαρρήξεων και μάλιστα φέρεται να συνδέθηκε συνολικά με 43 παρακαλώ σπίτια. Οι αρχές έχουν υποστηρίξει ότι ουσιαστικά χρησιμοποιούσε τις δεξιότητες που είχε αποκτήσει ως κασκαντέρ, σκαρφαλώνοντας ακόμα και σε ταβάνια, πάνω σε ορόφους για να μπει ουσιαστικά στα σπίτια. Από το να κυνηγάς λοιπόν τους κακούς στην οθόνη, στο να σε κυνηγάει η αστυνομία στην πραγματική ζωή. Αυτό συνέβη εδώ. Ή, όπως θα έλεγε η γιαγιά μου, μάθε τέχνη κι άστινε, και άμα πεινάσεις, πιάστινε. Ακριβώς. Κυριολεξία εδώ.

στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά. Παντού και πάντα με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.

Και κάπως έτσι το σουσού μας έλαβε τέλος. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να σας αποχωριστώ, θα έλεγε κανείς. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη, κάναμε παρέα μαζί από τις 11 μέχρι και τις 2 εδώ στον 89 Rainbow. Εγώ φεύγω, αλλά έρχεται ο Θοδωρής Κρουτσαλάκης 2 με 5, 5 με 8 ο Νίκος Μπογιατζής, 8 με 10 Θανάσης Μωραήτης. Ενώ αύριο το πρωί, την πρωινή σας καλημέρα, σας τη σερβίρει ο Γιώργος Μπιτσάκος 6 ώρα το πρωί και στις 8 τον διαδέχεται η Τριάδα Φωτιά, το Rainbow Morning Show. Να έχετε ένα υπόλοιπο Τετάρτης μαγικό, να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε. Ραντεβού αύριο εδώ στις 11. Μεγάλο φιλί.

0: αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά όντα του σύμπαντος, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Δεύτερη ψηφοφορία σήμερα στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, τίποτα μη αναμενόμενο, την ψηφίζει μόνο το κυβερνών κόμμα, ενώ η ΑΔΔΗ με την αφορμή είχε από τις 12 στάσεις εργασίας και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για ζητήματα οικονομικά, θεσμικά και ασφαλιστικά. Πάμε στο νέο μέτωπο της Μέσης Ανατολής στη Σαουδική Αραβία, η οποία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε ντρόουν των Χούθη που κατευθυνόταν στη Μέκα. Υποσχέθηκε μάλιστα ότι θα απαντήσει στεναρά στα χτυπήματα των ανταρτών. Σε κάτι άλλο τώρα, οι επικεφαλείς των κορυφαίων AI εταιριών άρχισαν να κάνουν λόγο για ανάγκη φρένου στην ανάπτυξη των μοντέλων καθώς εκφράζουν ανησυχίες. Ο Τραμπ, ωστόσο, χαρακτήρισε τις ανησυχίες αρρωστημένη συνωμοσία και το μόνο που χρειάζεται, είπε, είναι ένας δυνατός πρόεδρος με μεγάλο IQ. Αυτός δηλαδή, ησυχάσαμε τώρα. Ας πούμε τώρα κάτι θετικό. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, προσφέροντας τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων έως τις 27 Νοεμβρίου για εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητα. Και πάμε τέλος στην είδηση της κατηγορίας «Και είχα μια φαγούρα», η Ιλιάνα Παπαγεωργίου που λέτε επέστρεψε από το Τέξας, μαθαίνω γεμάτη τρυφερές καλοκαιρινές αναμνήσεις και είναι έτοιμη για την πρεμιέρα του GNTM, η συγκίνησή μας μεγάλη. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα, συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Μεγάλη προσφορά!
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά!
4: Ούτε.
3: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Η ώρα είναι 2, είστε στον 89 Rainbow. Είμαι ο Θοδωρής Κουτσαλάκης και σήμερα εδώ για περισσότερη αληθινή μουσική. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, με τον ήλιο να πέσει κρυφτό με τα σύννεφα. Ετοιμάζεται και για βροχή, θα δείξει. Είμαστε παρέα στις 5 με αγαπημένες επιτυχίες από Άρη.

Martha the Muffins και Echo Beach, συντονισμένη στο 89 Rainbow, ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο. Στο μεσημέρι τη Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία στους 26 βαθμούς, Real Feel 27 και σχετική υγρασία στο 44%. Πολλά φτερνίσματα αυτές τις μέρες στο μετρό, σαν να μας επηρέασε αυτή η μικρή αλλαγή του καιρού. Επικοινωνούμε στο 69-43-80-80-89 στο Viber ή στα social του 89 Rainbow σε Instagram και Facebook. Κάντε μας ένα follow για να μαθαίνετε πρώτοι όλα μας τα νέα. Φυσικά μας ακούτε και online στο 89rainbow.gr. Είναι το ολοκαίνουργιο ανανεωμένο πρόγραμμα του αγαπημένου σας σταθμού με νέα πρόσωπα και καινούργιες εκπομπές, αλλά και αγαπημένη αληθινή μουσική. Αμέσως τώρα ο Lenny Kravitz και το American Woman.

0: Τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Η Animal στο 89 Rainbow, ο Θοδωρής Κουτσαλέκης στο μικρόφωνο. Καλησπέρα σε Βασίλη, Ντίνα, Ιωάννα και Ελένα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα, παιδιά. Ανεβαίνουν κι άλλο από ό,τι βλέπω τα καύσιμα. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, ε. Πλέον θα σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε αυτοκίνητο. Βέβαια, αυτό που μάλλον μας απασχολεί περισσότερο είναι ο χειμώνας που έρχεται και πώς θα αντιμετωπιστεί όλη αυτή η ακρίβεια. Γιατί τότε θα έχουμε να ζεστάνουμε και τα σπίτια μας. Μας βλέπω με τις γούνες σαν το Στάθη Ψάλτη από τις βιντεοτενίες του 80. Μαζί μου είναι και η Νόβα. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες? Ή να υπάρχει στο σημείο ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Αμέσως μετά το break επιστρέφω με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Να είστε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Το σχολείο έχει ξεκινήσει για τα καλά, γι' αυτό και υπάρχει έτσι και μια γκρίνια διάχυτη στον ορίζοντα. Ναι. Θέλουμε να ακούσετε τώρα στο viral της ημέρας ένα κοριτσάκι που το κάνανε συνέντευξη για την πρώτη μέρα στο σχολείο, που είναι διαχρονικό.
3: Πρώτη μέρα στο σχολείο. Πώς σε λένε?
4: Άρτεμις.
3: Πολύ ωραίο όνομα. Τι ωραία μαλλιά που έχεις. Πώς νιώθεις?
4: Χάλια.
3: Ούτε εσύ να σ' αρέσει το σχολείο?
4: Όχι.
3: Γιατί?
4: Γιατί διαβάζουμε όλη μέρα.
3: Αλλά έχει και το παιχνίδι, θα δεις και τους φίλους σου. Δεν θες το αγαπημένο σου μάθημα?
4: Το διάλειμμα. Το διάλειμμα.
2: Φουλ στην ενέργεια, έτσι, full, το κοριτσάκι.
3: Φουλ.
1: Rainbow Morning Show, 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
9: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισίουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
11: Λογαριασμοί.
10: Υγεία.
11: Σούπερ μάρκετ.
10: Υγεία. Meeting.
11: Υγεία. Συνεργείο.
10: Υγεία.
11: Υγεία.
10: Υγεία.
12: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: 89 Rainbow.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleep in 11. 89 Rainbow.

νομίζω ο κατάλληλος χαρακτηρισμός είναι αϊθαλής. Rod Stewart, Baby Jane, ο Danae Rainbow και ο Θοδωρή Ξαλάκη εδώ. Για να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Ξεκινάμε ο περιφερειακό. Σύμφωνα με το χάρτη, στο ρεύμα από ανατολικά είναι καλά. Μόνο στο ύψος της Τριανδρίας έχει αρκετά αυτοκίνητα. Από δυτικά στην Ευκαρπία μέχρι και το 424. Στα δικαστήρια έχει κίνηση, όπως επίσης και στην Εγνατία, στο Συντριβάνι, Καραμαλή στην είσοδο και την έξοδο, λίγο τσιμπημένα. Σχετικά καλά είμαστε. Λίγο στη Βασίλισσα Όλγας πριν την ανάληψη. Ας απολαύσουμε τον Prince με το Purple Rain.

απίθανος μουσικός, απίθανος τραγουδιστής. Τι να λέμε τώρα. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ και αυτό το μεσημέρι στο 89 Rainbow. Αυτό ήταν το Still Got the Blues από τον Gary Moore. Το Δωρίς Κουτσαλάκης μαζί σας. Ξεπέρασε από ό,τι βλέπω το Deadpool and Wolverine, η Οδύσσια του Christopher Nolan. Και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 1,35 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, αφήνοντας πίσω της το blockbuster της Marvel. Στην Αμερική αυτή τη στιγμή έχει φτάσει τα 600 εκατομμύρια δολάρια και βρίσκεται στην 18η θέση των all time domestic ταινιών. Πάντως είναι η πιο εμπορική ταινία του Nolan, ξεπερνώντας και το Oppenheimer αλλά και το Dark Knight Rises. Μαζί μου και η Nova. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε, εσείς επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Γι' αυτό λέω συνέχεια. Τώρα είναι η ώρα για Nova, αλλά και για Steppenwolf.

0: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, η ώρα είναι 3. Ο Θοδωρής Πιτσαλέκης μικρόφωνο. Πάντα συντονισμένοι στο 89 Rainbow. Και αυτό το μεσημέρι οι μεγαλύτερες επιτυχίες είναι εδώ έως τις 5. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλησπέρα στην Ελένη, στον Νίκο και στην Ειρήνη. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Μείνετε εδώ σε λίγο. Παίζω Red Hot Chili Peppers, Cutting Crew και Coolio. Αμέσως τώρα, αγαπημένοι Steve Miller Band και Serenade φυσικά στον 89 Rainbow.

Στον τα νέα Rainbow U2 με το With or Without You, ο Θοδωρής Κουτσαλάκης μαζί σας και αυτό το μεσημέρι. Έρχεται το τέλος των υαλοκαθαριστήρων, όπως φαίνεται. Θα μου πείτε τι θα μπορούσε να τους αντικαταστήσει. Σας προφορώ ότι η Tesla ετοιμάζει πρωτοποριακό λέιζερ που θα απομακρύνει βρωμιές αλλά και βροχή από τα παρμπρίς των αυτοκινήτων της. Έχει ήδη καταθέσει την πατέντα, όπως μαθαίνω, και πολύ σύντομα θα το δούμε στα μοντέλα της. Είμαι πολύ περίεργος να το δω να λειτουργεί αυτό. Προς το παρόν, εμείς αλλάζουμε οι αλοκαθαριστήρες για τον επερχόμενο χειμώνα, γιατί ως γνωστόν τα λάστιχά τους ξεραίονται από τον ήλιο και τη ζέστη και στις πρώτες βροχές πιθανά να νομίζουμε ότι πάθαμε καταράκτη. Αυτή είναι η Sweet με το Love is Like Oxygen.

0: τραγουδάει σε αυτό το τραγούδι των Rainbow. Το τραγούδι που έγραψε ο Ras Ballard ίσως 1980. I Surrender. Συνεισμένη πάντα στο 89 Rainbow, Θοδωρής του Τσαλάκη στο μικρόφωνο. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου η Θεσσαλονίκη υποδέχεται τους πρωτοετής φοιτητές με ένα μεγάλο πάρτι στο Δημαρχείο της πόλης. Το Θες Κόμπας έρχεται για να καθοδηγήσει τους νέους φοιτητές της πόλης σε ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ιδρύματα, φορείς, δίκτυα και προγράμματα. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη από τις 5 το απόγευμα για όλους. Μην ξεχνάτε, μαζί μου αυτή την ώρα είναι και η Νόβα. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες? Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Εννοείται πως μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Αν μείνετε εδώ, θα ακούσετε σε λίγο Doors.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: 89 Rainbow.
7: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
8: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
8: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

τραγουδάρας πέσω πάλι σήμερα. Imagine Dragons και Believer, ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στο Μοντανέα Rainbow. Συνεχίζουμε να καπνίζουμε από ό,τι φαίνεται στην Ελλάδα. Εγώ είχα την εντύπωση ότι είχαν μειωθεί τα ποσοστά στη χώρα μας, αλλά όπως διαβάζω δεν βάζουμε μυαλό. Είμαστε τέταρτοι μαζί με την Κύπρο στη λίστα, πίσω από Βουλγαρία, Σουηδία και Κροατία. Τελευταία χώρα στη λίστα είναι η Ολλανδία, όσο και αν μπορεί να σας ακούγεται περίεργο αυτό. Πάντως τα στοιχεία είναι ανησυχητικά και ιδιαίτερα για τις ηλικίες από 35 έως 49, το νου σας. Για την ώρα ακούτε Kim Carnes στο Montana Rainbow, Betty Davis

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Φοβερός τύπος. Brian Ferry και Let's Stick Together στο Μετανέα Rainbow. Ο Θοδωρής Πισαλέξης στο ραδιόφωνο σας. Δεν ξέρω αν έχετε επισκεφτεί τη Βουδαπέστη. Αν όχι, σας προτείνω, αν το κάνετε, να περάσετε μία βόλτα από την For Sale Pub. Έτσι είναι το όνομά της. Έχει γίνει μεγάλο αξιοθέατο της Ουγγαρίας, αφού όλες οι επιφάνειες από τείχους, ταβάνια κτλ. Είναι καλυμμένες από χειρόγραφα σημειώματα, μηνύματα και ζωγραφίες ανθρώπων που την έχουν επισκεφτεί από τον κόσμο. Η συλλογή είναι τεράστια. Και δεν ξέρω αν και κατά πόσο θα βρείτε να κάτσετε από όλη αυτή τη χαρτούρα. Μαζί μου είναι η Νόβα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τελείω. Α, και κάτι ακόμη. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Σε λίγο, Αντώνης Λαβογελάκης με τα τελευταία νέα. Αμέσως τώρα στο ραδιόφωνο σας, η Tok Tok με το Such a Shame.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά, όντα του σύμπαντος, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Δεύτερη ψηφοφορία σήμερα στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, τίποτα μη αναμενόμενο, την ψηφίζει μόνο το κυβερνών κόμμα, ενώ η ΑΔΔΗ με την αφορμή είχε από τις 12 στάσεις εργασίας και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για ζητήματα οικονομικά, θεσμικά και ασφαλιστικά. Πάμε στο νέο μέτωπο της Μέσης Ανατολής στη Σαουδική Αραβία, η οποία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε ντρόουν των Χούθη που κατευθυνόταν στη Μέκα. Υποσχέθηκε μάλιστα ότι θα απαντήσει στεναρά στα χτυπήματα των ανταρτών. Σε κάτι άλλο τώρα, οι επικεφαλείς των κορυφαίων AI εταιριών άρχισαν να κάνουν λόγο για ανάγκη φρένου στην ανάπτυξη των μοντέλων καθώς εκφράζουν ανησυχίες. Ο Τραμπ, ωστόσο, χαρακτήρισε τις ανησυχίες αρρωστημένη συνωμοσία και το μόνο που χρειάζεται, είπε, είναι ένας δυνατός πρόεδρος με μεγάλο IQ. Αυτός δηλαδή, ησυχάσαμε τώρα. Ας πούμε τώρα κάτι θετικό. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, προσφέροντας τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων έως τις 27 Νοεμβρίου για εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητα. Από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα τέλος, θέλω να σας ενημερώσω ότι η Κλέλια Ανδριολάτου, που ακόμη δεν έχω μάθει ποια ακριβώς είναι, περνά αυτές τις μέρες στο κατάκολο και η mirror selfie της λέει με μαγιό που πόσταρε έφερε summer vibes στο φθινόπωρο. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Το ρολόι δείχνει 4, τελευταία ώρα μαζί. Είστε συντονισμένοι στο Μοντανέα Rainbow. Είμαι ο Θοδωρής Κουτσαλάκης. Καλησπέρα σε όλους. Αν ήξερε τώρα το ραδιοφωνό σας, ετοιμαστείτε γιατί τα επόμενα 60 λεπτά είναι γεμάτα με αληθινή μουσική. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6943-8089 και φυσικά εκτιμούμε ιδιαιτέρως αν μας ακολουθείτε στα social, σε Instagram και Facebook. Σε λίγο αγαπημένες επιτυχίες από Rolling Stones, Inexcess και Queen, ενώ τώρα έρχεται το Paradise από τις Coldplay.

89 Rainbow και Joe Cocker, Θοδωρής Κουτσαλάκης μαζί σας. Ξεπέρασαν στην Ιαπωνία τους 100.000 οι αιωνόβιοι κάτοικοι της. Απίστευτο νούμερο. Συγκεκριμένα 107.677 άτομα είχαν ξεπεράσει τα 100 χρόνια ζωής την 1η Σεπτεμβρίου και μαντέψει την αναλογία ανδρών προς γυναίκες. Δεν θέλει και πολύ σκέψη. Άλλωστε σε αυτές τις ηλικίες περισσότερες είναι χείρες. Ένα στους 10 μόλις είναι άνδρας, τα υπόλοιπα είναι κορίτσια. Μάλλον δεν είναι το κλίμα, τι να πω. Μπορεί να κάνει καλό και το σούσι, ξέρω εγώ. Πάντως η Ιαπωνία αυτή τη στιγμή έχει μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα, αφού υπάρχει μεγάλη υπογεννητικότητα, κάτι που ήδη φαίνεται στο εργατικό δυναμικό αλλά και στη συρρήκνωση της φορολογικής βάσης. Ένα καλό οικονομολόγο, αν το στείλουμε, παιδιά, να βρουν τα πατήματά τους οι άνθρωποι.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Queen, you don't fool me. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο του 89 Rainbow. Σκέφτεστε μια απόδραση πολυτελείας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Cavo Olimpo στην πλάκα Λιντοχώρου σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία χαλάρωσης δίπλα στο κύμα και στους πρόποδες του Ολύμπου. Απολαύστε elegant διαμονή, infinity pools με μοναδική θέα, στιγμές ευεξίας στο ανανεωτικό living spa, γαστρονομικές εμπειρίες σε δύο εστιατόρια και την ηρεμία που μόνο ένα adults only luxury retreat μπορεί να προσφέρει. Όλα αυτά μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη. Και αυτή την εβδομάδα 89 Rainbow σας χαρίζει μια υπέροχη διαμονή για δύο άτομα από τις 19 έως 21 Σεπτεμβρίου. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού, ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής και διεκδίκησε τη δική σου luxury απόδραση στο Cavo Olimpo για να ζήσεις ένα διήμερο όπως σου αξίζει. Μόλις επιστρέψω από το break, έρχεται ένα ακόμη 30 λεπτό γεμάτο αγαπημένες επιτυχίες. Μείνετε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Λοιπόν, χαρείτε τώρα.
3: Ναι.
2: Χαίρεστε.
3: Ναι.
2: Δεν το διακρίνω. Δεν το διακρίνω. Λοιπόν, γιατί η σημερινή μας αναλογική αποστολή είναι για όσους θέλουν να παίξουν.
3: Τι θα παίξουμε.
2: Ένα παιχνίδι που δεν χρειάζεται οθόνη.
3: Δηλαδή.
2: Τράπουλα, τάβλη, επιτραπέζιο, μακριά, γαϊδούρα, οτιδήποτε.
3: Σανταλίνα, μανταλίνα. Η παγίδα που είναι.
2: Στο να παίξετε κάτι χωρίς να θυμάστε ακριβώς τους κανόνες και χωρίς να ψάξετε πρώτα τους κανόνες στο ίντερνετ.
3: Και αν δεν τους θυμόμαστε.
2: Θα τους θυμηθούμε ή τους ψιλοφτιάχνουμε, ρε παιδί μου, εκείνη την ώρα.
3: Και αν διαφωνούμε.
2: Αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού.
3: Ωραία, πάμε μπαλκόνι, σανταλίνα, μανταλίνα.
2: Τώρα.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go! Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
1: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandila, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.

It's a song to say goodbye. Όχι ακόμη, τελική ευθεία βέβαια μπήκαμε για τη σημερινή κομπή. Ακούσαμε Πλασίμπο, ο Θοδωρής Κουτσαλέκης εδώ έως στις 5. Ας δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Ανατολική είσοδος φορτωμένη αρκετά πριν τη Βουλγαρή και μέχρι τη Μαρτίου. Αντίστοιχα και στη Βασιλή Σόλγας από Βίλα Μορντόχ και μέχρι τη Σύνδικα. Επίσης και στη Γεωργίου Παπανδρέου από Λασκαράτου μέχρι Πλούτονος. Στο κέντρο τα πράγματα είναι καλύτερα. Πλην της Λεωφορονίκης που έχουμε αρκετή κινησκική. Σημισκή και Εγνατία είναι καλούτσικα. Ο περιφερειακός λίγο πριν το πανόραμα από ανατολικά είναι κοκκινισμένος, όπως και στην Τριανδρία, από δυτικά Ευκαρπία έως διασταύρωση Μετεώρων, ο Χαμούλης. Τώρα στη Λιτάν, do it again.

στο τέλος με Deep Purple και Soldier of Fortune. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης ήταν στην παρέα σας και σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου από τις 2 για 3 ολόκληρες ώρες με αληθινή μουσική αλλά και όλα όσα χρειάζεται να ξέρουμε για να κάνουμε τη ζωή μας στην πόλη ακόμα καλύτερη. Ο καιρός αυτή την ώρα μια χαρά. Το θερμόμετρο δείχνει 26 βαθμούς Κελσίου. Ο Νίκος Μπογιατζής έρχεται για να ανεβάσει και άλλη θερμοκρασία και να βάλει φωτιά στα 6-8. Ο Θανάσης Μωρέτης ακολουθεί ως τις 10. Τα λέμε αύριο. Καλό απόγευμα σε όλους. Bye.

0: ετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center. 89 Rainbow.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης. Πιάσαμε τα μισά της εβδομάδας. Καλησπέρα στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Μαζί και σήμερα 3 ώρες ζωντανά μέσα από το στούντιο. Σας φέρνω τα καλύτερα μέχρι και τις 8. Lenny Kravitz, ξεκίνημα με Fly Away.

συγκλονιστικό Led Zeppelin solo Black Dog στον 89 Rainbow σήμερα. Ο κόσμος της μουσικής για άλλη μια φορά διχάζεται με γνώμες και απόψεις. Ξεκινήσαμε το πρωί με τα νέα από το BBC, συνεχίζουμε τώρα από ό,τι βλέπω έχει υπάρξει γενικότερα πολλαπλασιασμός του νέου σχετικά με τον Ed Sheeran που είχε support κάποια ονόματα τα οποία όμως σύμφωνα με τον promoter του όπως είπε ο Ed Sheeran δεν μπορούν να μιλάνε για θέματα όπως το Παλαιστινιακό. Αποχώρησαν όλοι οι άλλοι, έμεινε ο Ed Sheeran μόνος του και τώρα ο κόσμος μιλάει είτε υπέρ της μιας πλευράς είτε υπέρ της άλλης. Να πω περισσότερα,

0: 81 Rainbow και Phil Collins. Νωρίτερα είχαμε τα προβλήματα με το μετρό. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα. Ξεκινάω με τον περιφερειακό. Ψηλά στο ύψος της Ευκαρπίας μέχρι και το ύψος της Πολύχνης. Με κατεύθυνση τα ανατολικά έχουμε χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα. Επίσης, προσοχή θέλει και η Μίκη Θεοδωράκη από το ύψος της Νικόπολης μέχρι και τη Νεάπολη. Τέλος, από ό,τι βλέπω και στη Λεωφόρο Νίκης αυτή την ώρα έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις. Καλή υπομονή στους οδηγούς, σε λίγο φέρνω Eric Clapton και όλα γίνονται καλύτερα.
1: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
3: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης.

Rainbow με Everything Burns και Anastasia με Ben Moody. Αυτό το καλοκαίρι είχαμε τη χαρά να έχουμε στην Ελλάδα για συναυλία και τον David Byrne. Πολύ ενδιαφέρον φυσικά και σαν solo καλλιτέχνης με τα project του, σίγουρα όμως οι δουλειές των Talking Heads όλα αυτά τα χρόνια έχουν μείνει εδώ σαν διαμάντια που είναι πολύ δύσκολο να ξεπεραστούν. Psycho Killer, το πασίγνωστο από Talking Heads και αγαπημένο τώρα στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

καλό από τους τότε στον 89 Rainbow Africa. Σήμερα στο Σαν Αντώνιο οι Guns N' Roses και στις 19 του μηνός στην Ατλάντα. Αμέσως μετά διάλειμμα και break. Και φυσικά τα νεότερα για αυτούς, πάντα με το που τα μαθαίνω εδώ στον 89 Rainbow. Don't cry Guns N' Roses τώρα, ενώ σε λίγο Black Black Heart, προσωπικό αγαπημένο από David Asher.

0: και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
1: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandila. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο. Καθερικά. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: 89 Rainbow.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Είναι η δεύτερη μας ώρα. Πάντα ζωντανά θα ανοίξω με OMD. Θα συνεχίσω με Nirvana. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας μερικά μουσικά νέα. Τα λέμε σε λίγο.

Honda 9 Rainbow και Doobie Brothers. Και αν περιμένεις τον κωδικό σου για τη συναυλία στον Oasis, σου θυμίζω, αύριο Πέμπτη, υπάρχει περίπτωση να τον έχεις. Τελευταία είναι αυτή η Πέμπτη, για την οποία μπορεί φυσικά κάποιος να εκδηλώσει συμμετοχή για τις συναυλίες στον Oasis. Για να σου φτιάξω τη διάθεση. Λοιπόν, λέει ο Noel Gallagher ότι αυτές οι συναυλίες θα είναι καλύτερες από αυτές του 25, γιατί πολύ απλά είμαστε πιο χαλαροί. Τότε βγήκαμε μετά από τις πρόβες και δεν ξέραμε καλά-καλά τι να περιμένουμε. Τώρα πατάμε πολύ καλύτερα στα πόδια μας. Chris Rea, Road to Hell, σε λίγο Moby, αλλά και James, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: 89 Rainbow και Angie. Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Μετρό Θεσσαλονίκη, επεισόδιο 6729. Λοιπόν, ξεκινάω σήμερα το πρωί να έρθω στη δουλίτσα μου, σαν άνθρωπος κι εγώ. Μπαίνω σταθμό Αγίας Σοφίας.
3: Ναι.
2: Και ακούω που λέει, όχι, θα κατέβετε εκεί, θα κάνετε αυτά. Λέω, συγγνώμη, λέω, υπάρχει, λέω, κάποιο θέμα, ρωτάω εγώ.
3: Ναι.
2: Μου λέει, ναι, μου λέει, θα κατεβείτε στο πανεπιστήμιο. Από το πανεπιστήμιο θα μετεπιβιβαστείτε σε άλλο τρένο. Από εκεί θα πάτε στην ανάληψη και από την ανάληψη θα μεταβιβαστείτε σε άλλο τρένο.
3: Αχα!
2: Λέω, συγγνώμη, ρε μπρο, πού ζω στο Λονδίνο που έχουμε 52 γραμμές και 42 διακλαδώσεις. Μία γραμμή είναι όλη και όλη. Τι στο καλό συμβαίνει κάθε μέρα.
3: Είδες, περιπέτεια το πρωινό σου.
2: Το μόνο καλό από αυτή την ιστορία είναι ότι γνωριζόμαστε με άλλους ανθρώπους.
3: Τι ωραία.
2: Μοιραζόμαστε ταξί.
3: Έτσι.
2: Δίνουμε και ένα μεροκάματο σε έναν οδηγό ταξί. Δηλαδή, το βλέπω έτσι. Ένα χρόνο λειτουργεί το μετρό, μου λέει ένας κύριος. Όχι ένα δεσποινής, δύο.
3: Σε είπε δεσποινής όμως.
2: Αυτό είναι το καλό.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα

υπέροχο Hazy Shade of Winter. Είναι οι Bangles, υπέροχα και τα νέα που έχουν να κάνουν με τους Black Sabbath τον Ιούλιο του 2025. Θυμάστε, τα λέγαμε, είχαμε την τελευταία του συναυλία στο Villa Park, στο Birmingham, τη γενέτειρά τους. Λοιπόν, η συγκεκριμένη συναυλία που έφερε τον Ozzy Osbourne, τον Geezer Butler, τον Tony Iommi και τον Bill Ward ξανά μαζί, θα παίξει ως film πια στις 28 Οκτωβρίου. Το Back to the Beginning λοιπόν στους κινηματογράφους, και νομίζω αυτό δεν χάνεται. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να θυμηθούμε τι έγινε εκείνη τη μαγική βραδιά. Πάμε στο classic από Eagles τώρα και τα ξαναλέμε σε λίγο στον 89 Rainbow.

Βλέπω ότι η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί γενικότερα στους δρόμους αυτή την ώρα. Δυτικά στη Μικη Θεοδωράκη κάποια προβλήματα, χαμηλές ταχύτητες στο ύψος της Νικόπολης. Ανατολικά στην Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ύψος της Χαριλάου. Καλησπέρα με Donna Summer, ενώ σε λίγο φέρνω και Jim Steinman και κάπως έτσι αποχαιρετάμε και τη δεύτερη ώρα. Σας θέλω όλους εδώ με την Τρίτη στον 89 Rainbow με τα καλύτερα.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: 89 Rainbow.
6: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη. Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την 5η στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Εδώ, άλλη μία ώρα, ζωντανά μέσα από το στούντιο με τα καλύτερα. Ανοίγω με Bon Jovi, It's My Life. Συνεχίζω με ερώτηση Stuart, Maggie May. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας ένα δυνατό νέο. Τα λέμε σε λίγο.

στον 89 Rainbow, εκρηκτικό Rebel Yell και Billy Idol. Λοιπόν, αύριο στις 4 ώρα το απόγευμα έχουμε την Δημοπρασία στο Λονδίνο, από κιθάρες, ενισχυτές, βραβεία, πόστερ που έχει στην κατοχή του Johnny Marton Smiths, ο γνωστός κιθαρίστας, ο οποίος έχει το respect και συναδέλφων του, δίνει αντικείμενα από την προσωπική του συλλογή και για φιλανθρωπικό σκοπό. Πάμε σε Cape Town.

0: 89 Rainbow με Stranglers. Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία, μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο dei.gr.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Πάμε λοιπόν ένα ταξίδι στο χρόνο σήμερα. Να σας πω, κλείστε λίγο τα αυτάκια σας εσείς να τα ακούσουν μόνο οι ακροατές.
3: Okay.
2: Δεν θα ήθελα. Λοιπόν, ναι. Ένα, οι αρχαίοι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν ούρα για τον καθαρισμό των ρούχων.
3: Ήου.
4: Φτηνό.
2: Δεν τα κλείσατε τα αυτάκια σας.
3: Και οικολογικό. Πάμε στο επόμενο.
2: Για να πλύσουμε λίγο. Λοιπόν, στο Μεσαίωνα υπήρξαν δίκες εναντίον ζώων.
3: Έλα, καημένα ζωάκια.
4: Έλατε.
3: Εδώ στο Μεσαίωνα καίγαν και τις γυναίκες, θα μου πεις.
4: Α, μπράβο.
2: How do you know she's a witch? She looks like a witch. Monty Python.
3: Οκ.
2: Τρία. Στη Βενετία του 15ου αιώνα φορολογούσαν τους ανθρώπους ανάλογα με το μήκος της μύτης τους.
3: Δεν θα με φορολογούσαν πολύ.
4: Ούτε και εμένα, όχι, νομίζω.
2: Θα ήταν ωραία να φορολογήσουμε πολιτικούς ανάλογως με το πόσο μεγαλώνει η μύτη τους σε προεκλογικές, ας πούμε, ομιλίες.
3: Αχα, πού το σκέφτηκες, βρε παιδί.
4: Ενδιαφέρον,
3: βρε.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
5: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: 89 Rainbow.
9: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care

καλησπέρες, καλησπέρες και σε εσάς που εργάζεστε αλλά και σε εσάς που βρίσκεστε στο δρόμο ακούγοντας πολύ στον 89 Rainbow. Γρήγορη ματιά στην κίνηση, προσέχουμε αυτή την ώρα τη Μοναστηρίου και ανατολικά στο ύψος της Μπότσαρη την Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ένα για τους οδηγούς από το Roy Orbison.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

στον 89 Rainbow. Και Νίκος Μπογιατζής, Δευτέρα με Παρασκευή, το τρίωρο 5 με 8, παρέα με τα καλύτερα εδώ μαζί σας. Μεγάλο ευχαριστώ για την επικοινωνία και σήμερα, τη στήριξη. Μένει συντονισμένος. Θανάσης Μωραϊτης ακολουθεί, ένα τελευταίο από εμένα. Πάμε σε κάτι με πολλά synths. Visage, Fade to Grey. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο τετράδιο.

0: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
0: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: 89 Rainbow.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Απόγευμα Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου στον 89 Rainbow. Καλησπέρα. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης για δύο ολόκληρες ώρες παρέα. Έως τις 10 με τα τραγούδια που αγαπάμε, με καλές ειδήσεις και προτάσεις για ό,τι καλύτερο συμβαίνει στην πόλη. Σε λίγο White Snake, Here I Go Again. Τώρα Steve Miller Band με τη νούμερο 1 επιτυχία τους,

χώρα. Πολύ αγαπημένο On the Border από τον Al Stewart στον 89 Rainbow. Φθινοπορεινές μέρες στα μέσα του Σεπτέμβρη στην πόλη, με 25 βαθμούς Κελσίου αυτήν την ώρα στο κέντρο, υγρασία περίπου στο 50%. Παρά τη συννεφιά σήμερα δεν υπάρχει ενδεχόμενο για βροχόπτωση, όπως και αύριο βέβαια Πέμπτη, θερμοκρασία από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Από την Κυριακή βέβαια θα δούμε το θερμόμετρο να ανεβαίνει και πάλι στους 32 βαθμούς Κελσίου, απλά για να μας υπενθυμίσει ότι το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει ακόμη. Not over, Eric Faber.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: στον 89 Rainbow, ACDC και You Shook Me All Night Long. Σκέφτεστε μια απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Cavo Limbo στην πλάκα Λιτοχώρου σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία χαλάρωσης δίπλα στο κύμα και στους πρόποδες του Ολύμπου. Απολαύστε elegant διαμονή, infinity pools με μοναδική θέα, στιγμές ευεξίας στο ανανεωτικό living spa, γαστρονομικές εμπειρίες σε δύο εστιατόρια και την ηρεμία που μόνο ένα adults only luxury retreat μπορεί να προσφέρει. Όλα αυτά μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη. Και αυτήν την εβδομάδα 89 Rainbow σου χαρίζει μια υπέροχη διαμονή για δύο άτομα από 19 έως 21 Σεπτεμβρίου. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού, ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής και διεκδίκησε τη δική σου luxury απόδραση στο Cavo Limbo για να ζήσεις το καλοκαίρι όπως σου αξίζει.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Το σχολείο έχει ξεκινήσει για τα καλά, γι' αυτό και υπάρχει έτσι και μια γκρίνια διάχυτη στον ορίζοντα. Ναι. Θέλουμε να ακούσετε τώρα στο viral της ημέρας ένα κοριτσάκι που το κάνανε συνέντευξη για την πρώτη μέρα στο σχολείο, που είναι διαχρονικό.
3: Πρώτη μέρα στο σχολείο. Πώς σε λένε?
4: Άρτεμις.
3: Πολύ ωραίο όνομα. Τι ωραία μαλλιά που έχεις. Πώς νιώθεις?
4: Χάλια.
3: Ούτε εσύ να σ' αρέσει το σχολείο?
4: Όχι.
3: Γιατί?
4: Γιατί διαβάζουμε όλη μέρα.
3: Αλλά έχει και το παιχνίδι, θα δεις και τους φίλους σου. Δεν θες το αγαπημένο σου μάθημα?
4: Το διάλειμμα. Το διάλειμμα.
2: Φουλ στην ενέργεια, έτσι, full, το κοριτσάκι.
5: Φουλ.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
6: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
7: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
6: www.nyc.gr.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

στον 89 Rainbow. Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Πολλές φορές ο δρόμος είναι μακρύς, αλλά ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Το 1987, ένας Καναδός μουσικός και τηλεοπτικός παρουσιαστής, ο Christopher Ward, τότε σύντροφος της τραγουδίστριας Alana Miles, πήγε με 40 φανατικούς θαυμαστές του Elvis Presley με λεωφορείο από τον Καναδά στο Memphis του Tennessee για την 10η επέτειο του θανάτου του Elvis Presley. Στη διαδρομή εντυπωσιάστηκε από την σχεδόν θρησκευτική λατρεία των θαυμαστών του, κρατούσε σημειώσεις για οτιδήποτε έβλεπε και άκουγε και τις μετέτρεψε σε τραγούδι. Το αγαπημένο τραγούδι Black Velvet που τραγούδισε η σύντροφός του, η Alana Miles, πήγε στο νούμερο 1 της Αμερικής το 1990 και κέρδισε βραβείο Grammy. Το ακούμε τώρα στον 89 Rainbow.

Maggie Riley, Every Time We Touch, στον 89 Rainbow. Μπορεί η πλατφόρμα Apple TV να είναι στα πάνω της μετά από τον θρίαμβο της τηλεοπτικής σειράς Windows Bay με 14 τηλεοπτικά βραβεία Emmy στην προχθεσινή απονομή. Όμως στην πλατφόρμα νούμερο 1 σε όλο τον κόσμο τώρα στο Apple TV είναι μια άλλη σειρά, πολύ καλή, η τέταρτη σεζόν του Ted Lasso. Με τον Jason Sudeikis και την Hannah Waddingham επιστρέφει ο Ted Lasso από την Αμερική στο Λονδίνο μαζί με την οικογένειά του και αναλαμβάνει την γυναικεία νεοσύστατη ομάδα ποδοσφαίρου της Richmond. Κάπου ανάμεσα στο δράμα και στην κωμωδία πάντα κινείται η σειρά με πολλή επιτυχία.

0: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: 89 Rainbow. Βραδύ Τετάρτης, καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Για μία ακόμη ώρα μαζί έως τις 10, με αγαπημένα τραγούδια, καλές ειδήσεις και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Έρχονται Soul Asylum και Black Sabbath. Τώρα Elvis Presley, Suspicious Minds.

Paranoid, Black Sabbath στον 89 Rainbow, και όσοι δεν κατάφεραν να βρεθούν 5 Ιουλίου το 2025 στο Villa Park στο Birmingham για την τελευταία συναυλία του Ozzy Osbourne με τους Black Sabbath με τίτλο Back to the Beginning, λίγες εβδομάδες πριν φύγει από τη ζωή ο Ozzy, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν αυτήν την συναυλία στους κινηματογράφους. Βγαίνει σε όλο τον κόσμο ταυτόχρονα στις 28 Οκτωβρίου. Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Pantera, Tool, Steven Tyler, Ronnie Wood, μερικά μόνο από τα ονόματα που έδωσαν το παρόν για να τιμήσουν τον Ozzy Osbourne.

Paul Van Dyke και Let Go στον 89 Rainbow, αληθινή μουσική. Πολλές εκδηλώσεις στην ατζέντα την πολιτιστική αυτής της εβδομάδας. Όσοι αγαπάτε stand-up comedy, την ερχόμενη Κυριακή στο Θέατρο Δάσους, η αγαπημένη stand-up comedian η Κατερίνα Βρανά παρουσιάζει την παράστασή της Χάρικα στο Θέατρο Δάσους. Περιμένουμε βέβαια από αύριο που βγαίνει στις αίθουσες και το thriller Resident Evil με τον Ζακ Κρίγκερ στην σκηνοθεσία, ο δημιουργός του Weapons. Οι πρώτες εντυπώσεις είναι εξαιρετικές. Μια καινούργια ιστορία από το σύμπαν του Resident Evil αφορά τον Brian, έναν courier που μεταφέρει φάρμακα και βρίσκεται όπως πάντα άθελά του μπλεγμένος σε μια ασταμάτητη μάχη για επιβίωση. Θα πούμε περισσότερα για την ταινία αύριο και βέβαια θα έχουμε και διπλές προσκλήσεις για να την απολαύσετε στο σινεμά. Σε λίγο ακούμε OMD, τώρα Billy Idol, Eyes Without a Face.

OMD Electricity, αγαπημένο τραγούδι από τα 80's στον 89 Rainbow. Όταν ένας θρύλος του ποδοσφαίρου αποφασίζει να εγκαταλείψει την διεθνή του καριέρα, όπως ο Λιονέλ Μέση το αποφάσισε τον Αύγουστο, η εθνική του ομάδα, η εθνική Αργεντινής, είχε μια άλλη διαφορετική άποψη. Θέλει να τον τιμήσει, γι' αυτό τον συμπεριέλαβε σε ένα αποχαιρετιστήριο φιλικό παιχνίδι που θα δώσει 6 Οκτωβρίου με την ομάδα Benin στο στάδιο Monumental της River Plate στο Buenos Aires, χωράει 85.000 θεατές.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

Deep Purple, Child Time, αληθινή μουσική, πάντα στον 89 Rainbow. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, μαζί και σήμερα από τις 8 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Αύριο πάλι μαζί στο απόγευμα της Πέμπτης, μιλάμε και για τις νέες ταινίες, θα έχουμε και

τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την 5η στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Επέστο.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.